0: 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Μόνο μαυροδάφνη έχεις!
4: Ναι!
3: Καλή!
4: Καλή!
3: Από πείρας δεν παίζει τίποτα! Θα σου πω, θα κοινωνήσει να τελειώνουμε! Πήρε η γυναίκα μου κάτι διπλές τριπλές κουρτίνες. Δεν ξέρω πως ανοίγουνε, ρε γάμωτο. Πού είναι η αρχή, πού είναι το τέλος. Εγώ να βγω στο μπαλκόνι 3 μήνες.
5: Είδα ένα ντοκιμαντέρ με κάτι λύκους που μόλις είδαν μερικά ελάφια του έβαλα στα πόδια. Ήταν ρεζιλίκι.
3: Άναψε πράσινο και δεν μου κόρναρο από πίσω. Καταλάβατε, ρε. Άναψε πράσινο και δεν μου κόρναρο από πίσω. Κατεβαίνω κι εγώ, πάω και του δίνω ένα χαστούκι και του λέω ξύπνα, ρε βλάκα, πράσινο είναι.
6: Καλό στα αφεντικό! Καλό στα αφεντικό!
7: Προς τι ο ενθουσιασμός?
6: Δεν είναι ενθουσιασμός, απλά φυλάω τσίδες για τους υπόλοιπους.
3: Παρακαλώ, παρακαλώ, πατάτε φρένο στο πορτοκαλί και δεν υπολογίζατε ότι είμαστε από πίσω εμείς οι νορμάλοι Έλληνες που πατάμε τέρμα γκάζι. Θα σκοτωθούμε καμιά μέρα, γάμο το,
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
8: Σου βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη.

Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα χέρια.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
3: Με τα μάτια σου.
2: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
4: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
2: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου.
5: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις
6: Vitara!
5: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: με χάσεις, το φαρμάκι σου θα στάξεις.
1: Αλφα FM 104,7.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
3: Καλά.
4: Καλά, εσείς.
1: Είμαι η Ιωάννα.
4: Ιωάννα, για ποιο θέμα πήρες?
3: Δεν προλάβαμε να ανακοινώσουμε, δηλαδή, γι' αυτό.
1: Περιμένω να το ακούσω.
3: Α,
5: έχεις μια εμπειρία για όλα τα θέματα.
1: Δεν μπορεί.
5: Ωραία, εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι το θέμα μας για σήμερα. Ποια είναι η θεωρία?
3: Την περίοδο 99-2004.
1: Καλή σας μέρα.
3: Όχι, Ιωάννα, στάσου. Λοιπόν, το θέμα που θέλαμε να βάλουμε, αν έχετε συνευρεθεί ποτέ με κάποιον ο οποίος να είχε πάρει τα μικρά χαπάκια τα οποία τονώνουν τη λίμπιντο. Καταλαβαίνετε, τέτοια ψάχνουμε.
1: Καλέ, δεν νομίζω.
3: Α, δεν νομίζω.
4: Δεν ξέρει το ένα για την εξωτερική πολιτική. Δεν ξέρει για τα μπλε χαπάκια. Τι πήρε να πει
3: τώρα. Τι θε από εμά, επιτέλου.
1: Μπορώ να σα πω για ένα θέμα που είχατε πριν λίγε μέρε.
3: Τρίχε.
1: Που υπήρχε τρίχα παντού. Πίσω.
3: Ναι.
1: Ποπό.
3: Ποπό.
5: Ναι.
1: Παντού.
3: Παντού ποπό. Ο Δαρβίνο τα πανηγύριζε τώρα. Σα τα έλεγα. Σα τα έλεγα, ρε. Άρα ήταν εξέλιξη. Ήταν κόλουρο πίθηκο. Έτσι λέγονται.
5: Γιώργο.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM 104,7. 104,7. Ο μόνο τρόπο να πει ραδιόφωνο. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Λέγεται.
7: Γεια σας, κύριε Ανδρομάχη. Είμαι ο κύριος Θεοφάνης Γκορτζόπουλος από το Γραφείο Μετάβασης. Προσπάθησε κάποιος υπάλληλος μας να επικοινωνήσει μαζί σας χθες, αλλά δυστυχώς ήταν σε δουλειά και δεν προλάβαμε να συνεννοηθούμε.
6: Ήταν και χθες, αλλά δεν με ενδιαφέρει πρώτα.
7: Μιλήσατε, ναι. Ξέρετε, εμείς είμαστε μια εταιρεία που δουλεύει μόνο κατόπιν προσωπικής πληροφορίας. Γι' αυτό θέλαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Έχουμε το Γραφείο Τελετών Μετάβασης, το οποίο πλέον δραστηριοποιείται και στη Βουλγαρία.
6: Ναι.
7: Και θέλαμε έναν άνθρωπο ο οποίος, ξέρετε, θα μπορούσε να αναλάβει να φτιάξει κάποια πακέτα νυχιών για κηδείες, μνημόσυνα κτλ. Και ο πατέρας μου, ο κύριος Ιωάννης Γκορτζόπουλος, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεργαστεί αποκλειστικά με εσάς.
8: 4.000!
7: Ναι. Θέλει να δώσει ένα αρκετά υψηλό ποσό, γύρω στις 4.000 ευρώ το μήνα. Δεν ξέρω αν δεν σας καλύπτει αυτό το ποσό, είμαστε φυσικά.
6: Ναι, δεν διαφωνώ, επειδή όντως τα είπαμε και χθες. Ναι.
7: Μήπως είναι η φύση της δουλειάς που σας τρομάζει, επειδή έχει να κάνει, ξέρετε, ουσιαστικά όχι με ζωντανούς ανθρώπους.
8: 4.000!
7: Κοιτάξτε.
8: 4.000!
7: Ναι.
8: Μην τα ξαναλέμε αυτά.
7: Πατέρα, ναι, μιλάω τώρα με την κυρία Ανδρομάχη.
8: Ναι, που λέω το ποσό όμως, το σύνολο δεν με ακούει κανείς.
7: Ναι.
6: Εγώ δεν μπορώ να την κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν έχω πρόβλημα με τη δουλειά σας, προς Θεού, αλλά...
8: 4.000! Λέω 4.000!
7: Πατέρα, είμαι στο τηλέφωνο με την κυρία Ανδρομάχη.
8: 4.000 λέω!
7: Ναι, είναι επιμένη για το ποσό, το θεωρεί αρκετά υψηλό.
8: Πόσα θέλει, κυρία, 5!
7: Πατέρα,
6: συγγνώμη, δηλαδή, τώρα δίνετε 5.000 για να κόβουμε τα νοικιά. Θέλετε να
7: το πείτε
6: κάποιον άλλον. Εγώ δεν μπορώ, όσο για να μου πείτε, δεν μπορώ να το κάνω. Συγγνώμη.
7: Πατέρα, η Ανδρομάχη δεν. Δεν μπορεί να συμφωνήσει δυστυχώς να έρθουμε σε μια συμφωνία. Λόγω της φύσης της δουλειάς.
8: Δώσ' την αντί, κοπέλα. Έλα, παιδί μου. Γιατί κάνεις, παιδί μου, την ευκαιρία αυτή.
6: Εσείς με αυτό το ποσό που δίνετε, θα βρείτε κάποιον άλλον. Πρέπει εγώ να
8: αυτό είναι το ζήτημα, ότι δεν βρίσκουμε, δεν έρχεται. Για ποιο λόγο, τι φοβάστε, ρε παιδάκι μου. Επειδή δεν έρχεται κανένας, εμείς έχουμε τουλάχιστον 3-4 την ημέρα.
6: Γιατί τι θα κόβετε εσείς.
8: Τώρα μπαίνετε σε μια διαδικασία λίγο παράξενη τώρα. Μα δεν είναι η δουλειά μας, δεν ξέρουμε από αυτά. Δηλαδή, να κόψουμε και κανένα πόδι.
6: Ωραία, μπορώ να σας προτείνω εγώ κάτι. Να
8: το πεθάνουμε τον άνθρωπο.
6: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι, μου κάνετε πλάκα.
8: Τι λες, κορίτσι μου, γιατί τα λες αυτά. Είμαστε ένα γραφείο πολύ γνωστό. Θέλεις να πάρεις τηλέφωνο πίσω εδώ στο γραφείο. Ο Γκορτζόπουλος, ταξιδιωτικός.
6: Δεν το ακούτε. Ξέρω το γραφείο σας.
8: Ωραία, πείτε μου τρία γραφεία τελετών που ξέρετε.
7: Μετάβαση.
6: Δεν τα ξέρω, δεν έχει χρειαστεί να σου πω.
8: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αφού ξέρετε γραφεία τελετών άλλα και πρέπει να ξέρετε εμάς. Εμάς το σύνθημά μας είναι θέλεις χώμα, Γκορτζόπουλος.
6: Παναγία μου.
7: Ελαφρύ.
6: Εντάξει, τόσο δεν με ενδιαφέρει εμένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά μπορώ να προτείνω κάποιον άλλον αν θέλετε.
8: Εμείς φοβάμαστε να κόψουμε τα νύχια μόνοι μας. Πώς θα τα βάψουμε, πώς θα τα κόψουμε.
7: Πατέρα, για τον άλλο κύριο.
6: Συγγνώμη, βάφετε και τα νύχια.
8: Υπάρχει κάποιες κυρίες που θέλουν να φύγουν με βαμμένα νύχια.
7: Μας έχει ζητηθεί και γαλλικό και ημιμόνιμο και μόνιμο. Δεν γνωρίζουμε.
8: Κοιτάξτε τώρα, περισσότερο σκηδίες στο μόνιμο πάει.
7: Ναι, είναι μια και καλή.
6: Εντάξει, με
8: το ημιμόνιμο δηλαδή τι να πει, να σηκωθεί μετά να χαλάσει. Αυτό το μόνιμο φεύγει μια και καλή πάει μαζί.
7: Και το άλλο το τζέλ, πώς το είπανε.
8: Και ένα, μας είπαν πάρα πολύ επίσης μάρμαρο. Ένα καινούριο στυλ που είναι, του μαρμάρου, ένα και στη μόδα. Υπάρχει τέτοιο νύχι.
6: Μου κάνετε πλάκα έτσι, δεν γίνεται, κάνετε μόνιμους νεκρούς.
8: Όχι μη μόνιμο, εμείς λέμε μόνιμο να κάνουμε, όχι μόνιμο.
6: Εντάξει, νομίζω με κοροϊδεύετε πραγματικά, αλλά ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω.
8: Να σας πω κάτι, θα σας πληρώσω όσο θέλετε, ελάτε να το δοκιμάσετε καταρχάς.
7: Να κάνουμε να δοκιμάσουμε.
6: Μα δεν θέλω.
8: Ελάτε να το κάνετε σε μένα, θα κάνω το νεκρό. Δεν θα μιλάω, δεν θα λέω τίποτα, ακόμη και χάρη να το κάνετε δεν σας πω
6: και
8: τίποτα.
6: Υπάρχουν και άλλες και καλύτερες.
8: Η 35η είστε που παίρνουμε. Γι' αυτό μας βλέπετε και επιμένουμε.
6: Ωραία, βγάζετε την αυτή την υπηρεσία τέλος πάντων. Δεν πουλάει.
8: Καλά. Δεν θα πεθάνετε. Εσείς θα θέλατε να φεύγατε έτσι.
7: Μας έχει ζητηθεί και βλεφαρίδες να βάλουμε.
6: Εντάξει, δεν μπορώ να το συνεχίσω. Αυτό πραγματικά δεν γίνεται.
8: Τι να σας πω.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
8: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Να είστε καλά.
8: Καλά και πολλά χαιρετίσματα έχει. Ότι σας κάνανε φάρσα!
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop.
1: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Παιδιά, τώρα που λείπει ο Γρηγόρης, μπορείτε να σπρώξετε λίγο, επειδή το έχουμε με τη μαγειρική.
6: Ναι.
5: Άρθουμε σαν ζευγάρι να μαγειρέψουμε.
7: Εννοείται.
6: Είσαι καλά, ρε φίλε.
5: Ωραία, εννοείται. Σαν ζευγάρι εννοώ με τις μανάδες μας.
6: Εντάξει, κοίτα, είναι γνωστό ότι μένετε ακόμα με τη μάνα σας. Οπότε εντάξει.
5: Βεβαίως, βεβαίως.
6: Αντίστοιχα και βέβαια. Έλληνες είμαστε, ρε. Έλληνες είμαστε.
5: Οι μου είναι 40 χρόνια μαζί μου, πρέπει να αλλάξουν, να φύγουν.
6: Λοιπόν, παιδιά, να πάνε κάτω στην καρσονιέρα.
5: Μπράβο, τα ξέρω λάθο τα προσωπικά μα.
6: Εάν πάει ο Τσουβέλλας με τον Νικολαίδη να μαγειρέψουν, αντίπαλη ομάδα θα είμαι εγώ και η Νάνση.
5: Μπράβο, αυτό!
6: Τελείωσε, φίλε.
7: Μωρέ, πας καλά, μωρέ.
6: Τελείωσε, φίλε.
7: Μωρέ, πας καλά. Τι να πει.
6: Τελείωσε. Αντίπαλη ομάδα.
5: Το έχουμε.
7: Κοίταξε, να δείτε, μαγειρεύω πάρα πολύ ωραία κατά γενική ομολογία, αλλά δεν θέλω να βγω στη τηλεόραση.
6: Δεν θες να βγεις στη τηλεόραση?
7: Όχι.
6: Αυτά είναι, ξέρεις, τώρα είναι τα καψόνια της αφίσας στον δρόμο, κατάλαβες.
5: Όχι μόνο θα βγει, θα είναι σαν τη Μόνικα από τα Φιλαράκια που παθιάζεται με τα παιχνίδια. Και θα κάνει, θα κάνω την ντομάτα που είναι. Δεν ξέρω, και την τρώει να είναι στη μαλάτη.
7: Και την τρώει να είναι στη μαλάτη.
5: Δεν έχω ιδέα που είναι η ντοματούλα. Είχε σπόρια, είχε σπόρια. Θα κάτι θρίλερ που τρώνε καρδιές. Σου αρέσει.
6: Και τρίτη ομάδα στο «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου», Γιώργος Λιανός, Μάκης Πουνέντης.
8: Α, τέλεια. Τέλεια, ξεκινάμε τώρα τη μαγειρική. Λοιπόν, θέλω χαρούμενα φαγητά.
7: Θα ήθελα να μας κάνετε μια ομελέτα.
8: Ωραία, ξεκινάμε, γιατί για να κάνεις ομελέτα πρέπει να σπάσεις τα αυγά.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
7: Συντονίστηκες?
9: Κόλλησες.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Βασίλη, καλημέρα.
10: Μέρα.
6: Τι κάνεις?
10: Καλά, εγώ.
6: Πώς είσαι?
10: Ωραίο ξύπνημα, εγώ.
6: Τι κάνεις, πώς είσαι?
10: Καλά, γιατί μου λέει στον αέρα και εγώ μόλις λέω, κοιτάζω, δεν ψάει καθόλου εδώ.
6: Κάνετε πρόβα, τι κάνετε για το Σάββατο?
10: Ναι, πρόβες κάνω.
6: Και βλέπουμε εδώ πέρα θα είναι όλοι μαζί Ζουγανέλης, Μαχαιρίτσας, Ρέμος, Σεβίλογλου, Στόκας.
10: Όλοι αγαπημένοι.
6: Επειδή ξέρω ότι δεν είσαι και πολύ το να συζητάμε, κάθε φορά που βρισκόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, Βασίλη, στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις, έχω μια αγωνία γιατί πρέπει να έχω την επόμενη ερώτηση. Γιατί μήπως δεν απαντήσει την πρώτη που θα κάνω, πρέπει να πάω στη δεύτερη. Πες μου λίγο, τι κάλεσμα είναι αυτό που κάνεις, δηλαδή πέρα το ότι είναι τα 40 χρόνια, που αυτό ξέρεις αναπόφευκτα γεροί να είμαστε όταν ο χρόνος περνάει.
10: Γιατί εσύ νομίζω μίσησε μακριά.
6: Όχι, εγώ είμαι πολύ κοντά, γι' αυτό το λέω. Φαντάζομαι ότι έψαξα και βρήκα το πρώτο σου δισκάκι το 45 από τη Βάση. Θυμάσαι ποια δύο τραγούδια είπε.
10: Ξέρει πότε. Στον πόνο μου φωτιά και παράγει σε παλάτι.
6: Γιατί λέω, θα το θυμάται.
10: Μα είναι δυνατόν.
6: Μα είναι δυνατόν. Να σου πω πόσα τραγούδια έχει τραγουδήσει δισκογραφικά, ενώ έχει ποτέ μετρή.
10: 600
6: τραγούδια.
7: Πάνω από 600.
6: Να σου πω, Βασίλη, εδώ για την Αθήνα, τι θα δούμε σε αυτή τη συναυλία το Σάββατο, τι έχετε ετοιμάσει.
10: Το ετοιμάζουμε.
6: Να πούμε ότι είναι τα 40 χρόνια μέσα στο Θέατρο Πέτρας, Σάββατο 17 Ιουνίου. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τους Δαλκάδες και για όλα αυτά που μας έχεις προσφέρει.
7: Τα συναισθήματα που μας έχεις
10: πολύ.
6: Και για τα συναισθήματα. Και τι ώρα ξεκινάει, Βασίλη.
10: Παιδιά, εμένα ό,τι που πούνε θα κάνω. Μισθώνει, δεν θα τραγουδάμε.
6: Λοιπόν, να είσαι καλά. Εύχομαι μέσα από την παλάμη κάποιου ή τη δική σου ή κάποιου που αγαπάς να πιεις μια γουλιά και να είναι μια πολύ ωραία βραδιά.
10: Α, εγώ νόμιζα από την παλάμη να γυρίζω ένα ανάποδο.
6: Α, έχεις όρεξη, ε! Τι να σε κάνω, δεν έχω χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, Βασίλη, σε ευχαριστούμε.
9: Καλή
7: επιτυχία.
9: Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία.
6: Αυτό είναι λοιπόν Βασίλης Καράς.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα FM.
4: Μίξ, μίξ, μίξ. Ακούστε.

104,7. Στο ράδιο πρώτο, ο DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
4: Με τα μάτια σου.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
5: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
3: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
6: Αμέσως τώρα.
0: Στο Ρέθινο.
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
1: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Οπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω.
6: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
11: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
10: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστή.

0: μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σφαίρα Viber 6936 10102.

ταιριάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψύχου

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύτητα.
6: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
11: Οικονόμηση ενέργειας έως 40%. Την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
12: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
13: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
14: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
13: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
14: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
13: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο!
15: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
16: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
17: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
18: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
17: Άντε καλέ, εγώ.
19: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
17: Μα τι λες?
19: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
17: Ποια χαρτιά?
19: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
20: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
21: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
22: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
23: Έλα ρε παιδί μου.
24: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
25: Γρηγόρης Αρναούτο.
26: Να τα πραγκιάζα.
27: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
28: Γιώργος Διαλός.
29: Πούτο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
30: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
31: Νάνση Αδωνή.
32: Απόψε

0: δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
1: Κάποιος με φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδης.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.

0: Πω, εδώ είμαστε πρωινό, κυρίες και κύριοι. 7-7-2-0-2-6. Εδώ είμαστε 7-7-2-0-2-6.
1: Πήγα να το παίξω, ρε. Πήγα να στείλω δελτίο.
0: Εντάξει, ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Τι μέρα είναι σήμερα, 3η-7 του μηνός. Είναι Ιούλιος, κυρίες και κύριοι. Είναι το πρωινό του Σφαίρα. Ράνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
2: Γρήγορη Αρναούτο.
0: Γιώργος Λιανός.
3: Είναι ο υπέροχος ο Νίκος Καλούδης στο στούντιό μας εδώ στη Ρόδο. Και ποιος είναι στην Αθήνα, Γρηγόρη?
0: Ο Γιώργος ο Σουαχίλη.
3: Ο Δεσίλας, ρε Γιώργο.
1: Είναι στο μαγαζί.
0: Μάλιστα, λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ βγαίνουμε ζωντανά από το Ρόδος Παλάς, από τη Ρόδο. Όπως ξέρετε εσείς οι πιστοί ακροατές, όπως είμαστε πιστοί και εμείς ραδιοφωνητές.
3: Βαράνε τα πίσω, ε.
0: Όπως είμαστε και εμείς πιστοί, βαράνε τα πιμού.
3: Ναι, πάρα πολύ. Και τα δικά μου βαράνε.
0: Το ένιωσες δηλαδή εσύ τώρα?
3: Ναι, ναι, ναι, μου ήρθε το πίσω μέσα στα αυτή μου.
0: Γιατί δεν πήρες φουγκαράκι καθόλου?
3: Έχω ένα, θέλεις, να σου δώσω?
0: Γιατί δεν φοράμε να βάλουμε φουγκαράκι, ρε φίλε?
1: Double fast.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και εμείς βέβαια είμαστε πιστοί σε εσάς και γι' αυτό και δεν μπορούμε να σας αφήσουμε.
3: Είδες τώρα πόσο γλυκά το
0: έχεις. Ούτε και τις διακοπές μας. Λοιπόν, να πούμε ότι χρόνια πολλά στον Κυριάκο και την Κυριακή σήμερα.
2: Α, σήμερα γιορτάζει. Που είναι και μέσα στην 25η με τα ονόματα.
0: Βεβαίως,
2: τα ωραία.
0: Τα ωραία. Την Ντομένικα.
4: Να μας κόβει μέρες και να του χαρίζει χρόνια.
0: Και τη Σάντη. Αλλά και τον Οδυσσέα, παρακαλώ. Είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη. Η Παγκόσμια Μέρα της Γλώσσας Σουαχίλη γιορτάζεται στις 7 Ιουλίου. Τουρουρουρουρου, Αφρική και όλα αυτά. Λοιπόν, είναι 7.
3: Να πω ένα χρόνια πολλά και στη μου την Κούλα που γιορτάζει.
0: Κούλα! Κούλα μ' ακούς!
1: Θεία Κούλα. Θα φάμε ξύλο, θα μας διώξουν.
3: Έλα, για πολλά.
0: Θεία Κούλα! Να, χρόνια πολλά. Από το Κούλα που βγαίνει?
3: Από το Κυριακή.
0: Από το Κυριακή. Δηλαδή τη λέγανε μια γυναίκα Κυριακή και την κάναν Κούλα.
3: Σας έχω πει ποτέ ότι η μαμά μου τη λένε Παρασκευή και την θεία μου Κυριακή?
0: Αλήθεια.
1: Και εμένα με λένε Τετάρτη.
0: Και εμένα μην γελάς, μπορεί να κατευθείαν.
2: Συγγνώμη, και το έφη πώς προκύπτει?
3: Από το Παρασκευή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το σαν σήμερα, παρακαλώ. 7-7-2-0-2-6. Παρακαλώ, Γιώργος Λιανός στο μικρόφωνο.
1: Ευχαριστώ.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν.
0: Είναι ανόητος αυτός.
1: Γιατί?
0: Παραμιλάει μόνος του, λέει, είναι τόσο κακός ο ήχος που θέλω να βγάλω τα ακουστικά και δεν βγαίνει έτσι. Το ξέρω,
3: δεν βγαίνει έτσι. Αλλά αυτό που ακούω εγώ είναι κακό.
0: Δεν μας νοιάζει, ρε, τι ακούσες.
1: Δεν είναι, αυτό είναι θέμα μπατονέτας.
3: Δεν φώναξε. Ότι... θα σε θάψω 3 μέτρα κατά από τη γύρα, μα ξαναπεί.
1: Σε είχε γρύψει τώρα.
2: Δεν τσακώνονται, ρε παιδιά.
1: Τον είδα προχθές να βάζει με το γιο του που είναι 1,5 μηνών και ήταν πολύ φάνη και πολύ άντρας. Του λέγε: θα φας όλη την κρέμα σου, μ' ακούς? Λέω: πω, τσουτσούρωσα.
0: Πάμε, Γιώργο.
1: Λοιπόν, 1456 η Γαλλίδα ηρωίδα Ζαν Ντάρκ καθώνεται από την Καθολική Εκκλησία. Αθώα.
0: Καθώνεται, λέει, ήταν νεκρή πια.
1: Ήταν 25 χρόνια μετά το ρίξιμο της στην πυρά σου. Και μάγισε, αλλά αυτές οι λεπτομέρειες που.
0: Ξέρεις αυτό το πράγμα. Ποιος τη θυμάται την Καθολική Εκκλησία? Πρώτα τη σκοτώνε και μετά λέει: αχ, ήταν αθώος, ήταν καλό παιδί.
1: Βέβαια, αυτή ήταν τελικά εμένα μου φάνηκε, από το βλέμμα μου φάνηκε. Ήταν καλή κοπέλα. Ίσως να κάναμε και λίγο
0: λάθο. Να σε λείψω, Γιάννη, να σε βράσω λάδι. Πώς λέγεται αυτό την περιμία? Να σε βράσω, Γιάννη, να σε λείψω λάδι.
2: Ναι.
3: Αυτό. Να σε κάψω, λέει.
1: Να σε κάψω, ναι, βέβαια. Έχει δίκιο.
0: Να σε βράσω, να σε κάψω.
2: Να σε βράσω εγώ.
1: Πρώτα το γκέι και μετά τον αλήθεια.
0: Τι μαύρα είναι αυτά πρωί-πρωί σήμερα που έχετε όλοι?
1: Έχουν αντρέψει πάρα πολύ. Του βλέπω να τα βάζουμε μικρά παιδιά και βγαίνουν πάντα νικητές.
3: Άντε πάλι εσύ με τα μικρά παιδιά.
1: 1550. Συγγνώμη,
0: κύριε, το ανέφερε αυτό. Πάντως από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ενώ είμαστε όλοι εδώ, έμαθα χθες ότι ο Νίκος πήγε αλλού.
1: Ξεπόρτισα.
0: Εσύ πήγε αλλού.
1: Εγώ ξεπόρτισα.
0: Ο Παναγής πήγε αλλού. Δεν θέλει ο ένας να βλέπει τον άλλον,
1: έτσι. Χαμάρα. Και το κορίτσι μου να πιει ένα κοκτέιλ.
0: Ναι, γιατί όμως ο ένας δεν θέλει να βγει? Δεν έχουμε βγει καθόλου μαζί.
1: Ποιος έλειπε όταν έφυγα εγώ?
0: Δεν ξέρω, εγώ λέω.
1: Εσύ έλειπε.
0: Εγώ λείπω.
1: Πού είσαι, εσύ που είσαι?
3: Εμένα
1: σε μένα. Εγώ δίνω το σήμα. Εσύ έδωσε το σήμα. Χθες έκανες μπραβ και μετά σκορπίσαμε όλοι. Έγινε χειροβομβίδα. Εσύ η ενότητα.
0: Εντάξει.
1: 1550 Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών.
0: Τι ωραία. Ότι παλιά πήρανε σοκολάτα μόνο οι Ευγενείς. Και επίσης είδα και με ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα κάποια στιγμή στο διαδίκτυο για τα παπούτσια. Το ξέρεις ότι
1: το παπούτσι δεν πίνεται με τίποτα.
0: Δεν είναι αυτό. Τα παπούτσια ακόμα και από την αρχαία Ελλάδα και μετά στη Ρώμη δεν είχαν να κάνουν με το ότι δεν θέλανε ή μάλλον α πούμε του βόλευε για να μην πονάνε τα πόδια του. Ήθελαν πάρα πολύ να προχωρούν ξυπόλυτοι. Το ζήτημα ήταν πω η κοινωνική σου θέση.
1: Α, έβαλε παπούτσια για να είσαι μάγκα αυτό.
0: Ναι, δηλαδή ότι η κοινωνική θέση των Ευγενών. Α πούμε τα κόκκινα παπούτσια στη Ρώμη φάνταζαν. Φορούσαν μόνο, όχι μόνο οι βασιλείς και όλα αυτά. Δεν μπορούσε να βάλει ό,τι θέλει.
1: Αυτό με τέτοιο κεντυμένο δερμάτινο κόκκινο βελούδο θα ήταν πολύ ωραίο.
0: Μεγάλη ιστορία. Αν κάποιο ψάξει να δει τι έχει γίνει με τα παπούτσια στην ανθρωπότητα, θα πάθει πλάκα το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τα παπούτσια. Και τώρα που είπα παπούτσια, να στείλω πολλά φιλιά στον παπουτσωμένο γάτο.
1: Λοιπόν, χαμός γίνεται σαν σήμερα 1947. Αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο εντοπίζεται στην περιοχή Ρόσουελ του Νέου Μεξικού. Σε, το 1957, σε ηλικία 17 ετών, ο Πελέ παίζει το πρώτο του διεθνές παιχνίδι με τη Βραζιλία εναντίον της Αργεντινής και σκοράρει μάλιστα. Και τι άλλο έχει γίνει. 1989, συνολικά 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του Πασόκ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. Σαν σήμερα έχει πεθάνει το 1890 ο Ανρίνι Νεσλέ, Ελβετός επιχειρηματίας από τους πρωτοπόρους της παιδικής διατροφής. Και σαν σήμερα γεννιέται ο Νίκος Ξυλούρης το 1936. Και Νίκο, είσαι έτοιμος? Δεν σήμερα είσαι έτοιμος. 1940 γεννιέται στο Λίβερπουλ της Αγγλίας ο Ρίγκο Σταρ, κατά κόσμο Ρίτσαρτ Σταρ και ντράμερ των Beatles.
0: Εντάξει, δεν θα βάλει Beatles έτσι κι αλλιώς.
2: Τίποτα, δεν θα βάλουμε τίποτα. Μήπως.
0: Να πούμε ότι έτσι για την ιστορία, όσοι κοιμόσασταν, πως το Βέλγιο κέρδισε την Αμερική 4-1.
1: Είδες τον Τραμπ που βγήκε και είπε, ναι, πήρα τηλέφωνο. Γιατί το είδα, εγώ είμαι καλός αθλητής. Πάντα ήμουν πολύ καλός αθλητής. Και αυτοί οι δύο που παίζανε, πολύ καλοί αθλητές κι αυτοί. Επομένως, ένας καλός αθλητής αναγνωρίζεται, παιδί μου, την προσπάθεια του άλλου.
3: Άντε,
0: πάρε την 4 τώρα να πούμε. Αν και τι φταίει τώρα ο κόσμος εκεί στην Αμερική. Αλλά 4-1. Ναι. Εγώ στεναχωρήθηκα για την Πορτογαλία. 1-0 στο 91, κυρίες και κύριοι, από την Ισπανία. Πιο άδικο πράγμα. Αυτή τη φορά στεναχωρήθηκα για τον Ρονάλντο. Ποτέ, δηλαδή αυτός ο μεγάλος παίκτης δεν θα πάρει ποτέ παγκόσμιο κύπελο. Μπορούσε να το πάρει. Και όπως λένε κάποιοι, η καλύτερη κεντρική γραμμή όλων των ομάδων του παγκοσμίου κυπέλου. Και τα χώρουν και στον προπονητή της Πορτογαλίας. Ότι είναι
1: έπαιξε πάρα πολύ καλά. Χάλης. Δεν το περίμενα εγώ να παίξει τόσο.
0: Η Πορτογαλία,
1: ναι.
0: Ποιο είναι η Πορτογαλία του Ισπανίου.
1: Ήταν πιο ρε.
0: Τζάμπα, δηλαδή. Τζάμπα, πολύ τζάμπα. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Δυσάρεστο.
0: Όχι, μην μας πεις δυσάρεστο, σε παρακαλώ.
2: Παιδιά, μου έκανε εντύπωση. Στην Πάτρια ένας λαγοκέφαλος δάγκος 64χρονων λιώμενος στο λαιμό κοντά στην καροτίδα.
3: Ναι, το είδα και εγώ, παιδιά, εχθές.
1: Το είδα. Αυτό αρχίζει και γίνεται σπλάτερ τώρα, που λες.
2: Παιδιά, όντως αρχίζει και γίνεται. Δηλαδή, πραγματικά αρχίζει και γίνεται.
0: Και από την άλλη, τώρα να το πω αυτό το πράγμα.
2: Δεν πρέπει
0: και
2: εμείς να το λέμε και δεν πρέπει κάποια στιγμή.
0: Ξέρω εγώ, δεν πρέπει να το λέμε και
2: να πιεστούν από το κράτος αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Ακόμα και με τους εθελοντές.
0: Μα διάβασε ότι βγήκε σύνδεσμος προστασίας λαγοκέφαλων. Ρε παιδιά, σοβαρά τώρα μιλάω. Σοβαρά το λέτε τώρα. Σοβαρά το λέτε τώρα. Σύνδεσμος, το ξέρετε ότι δεν υπάρχει θηρευτής για αυτά τα ψάρια. Δεν μπορεί να υπάρξει κάποια ισορροπία με αυτόν τον λόγο. Βγήκατε τώρα να προστατεύσετε το λαγοκέφαλο.
2: Και εγώ υποστηρίζω τις αργάνες.
0: Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Πιστέψτε με, πολλές φορές με την Άνση έτσι που τα κοιτάμε, λυπόμαστε κι εμείς για αυτό που γίνεται. Που τα βλέπουμε καμιά φορά να σπαρταράνε και να βάζουν κουτάκια. Κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρείται. Κανένα.
2: Όχι, αυτό δεν
0: είναι καθόλου ωραίο αυτό που βλέπω. Που τα βγάζουν και εκεί ταλαιπωρούνται. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Μην φανταστείτε ότι δεν. Ότι η εικόνα του να ταλαιπωρείται οποιοδήποτε ψαράκι. Εγώ μια φορά πήγα να ψαρέψω και το πέταξα μέσα γιατί δεν μπορούσα να το βλέπω να χτυπιέται. Λοιπόν, κανένα ψάρι από τη στιγμή που δεν το τρως δεν το θεωρείς ότι είναι καλό να ταλαιπωρείται. Γιατί πιστέψτε με, βγάζουν και κραυγές στα ψάρια που δεν φτάνουν στα αυτιά μας. Αν φτάνανε αυτοί οι ήχοι, μπορεί να μην ψαρεύαμε κιόλας έτσι για πλάκα. Λοιπόν, το καταλαβαίνουμε από τη μία το ζωντανό αυτό ότι ταλαιπωρείται όταν το βγάλεις από εκεί πέρα έξω και ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε. Αλλά αρχίζει να γίνεται πάρα πολύ χάλια ιστορία. Πλέον φοβούνται όλοι να κάνουν μπάνιο. Τώρα εντάξει, άντε μην ξεκινήσουμε έτσι. Λοιπόν, 15 λεπτά μετά από τις 7 και φεύγουμε σε τραγούδι, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Έχουμε ετοιμάσει καταπληκτικά πράγματα σήμερα. Όλο το βράδυ, χθες από τις 2 μέχρι τις 5, ετοιμαζόμασταν να κοιμηθούμε και κοιμηθήκαμε.
7: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, έτσι πραγματικά, που ξεκινάει και σήμερα η μέρα αυτή, η Τρίτη. Καλές διαδρομές αν είσαστε στην Αθήνα και εργάζεστε. Καλές διακοπές αν έχετε ξεκινήσει οι διακοπές σας. Ή καλή επιστροφή εσείς που γυρίσατε, γιατί υπάρχει και αυτή η ομάδα ανθρώπων που γύρισε από τις διακοπές. Καλή δύναμη, καλή υπομονή. Και πραγματικά ελπίζουμε να βρείτε τρόπους μέσα στην Αθήνα να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα. Ακόμη και εσείς που αργείτε για τις διακοπές, γιατί κάποιοι θα φύγετε το 15 Αύγουστο ή μετά το 15 Αύγουστο. Μην αφήνετε το καλοκαίρι να φεύγει. Μια καλή μέρα από το Περά, έτσι το λέω για πολύ πρωί. Εσείς οι πρωινοί να περάσετε να πιείτε το καφεδάκι σας, να φάτε και το πρωινό σας. Είναι το ζαχαροπλαστείο που σάρωσε, που σαρώνει, που ειλικρινά μέσα σε 3 χρόνια έφτασε στην πρώτη θέση των προτιμήσεών σας. Άνθρωποι από όλο το νομό Αττικής αλλά και από τις διπλανές πόλεις έρχονται στην Αθήνα για το Περά. Έρχονται να φάνε παγωτό, να πιούνε τον καφέ, να φάνε το πρωινό, να δημιουργήσουν μια συγκλονιστική κατάσταση από το ζαχαροπλαστείο που έφτιαξε τα viral γλυκά, που πραγματικά εφάμιλες καταστάσεις που τα βάλε με τα τσουρέκια των καλύτερων περιοχών και τουλάχιστον ήρθε η ισοπαλία, είναι μια μαγεία. Είναι το Περά, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Κάθε μέρα κάνουμε δώρο μια τούρτα. Στείλτε μήνυμα 6936 10 10 22. Ειλικρινά νομίζω ότι είναι εμπειρία το να βρεθείτε μια φορά εκεί και θα δείτε ότι δεν είμαι καθόλου υπερβολικός όταν βρεθείτε στο Περά.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Το ξέρετε, το έχετε δει τα stories που τα διάζουν σε χρόνο τετέ. Ξέρεις όμως πώς καταφέρουν να τα βρεις πάντα φρέσκα φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, καθημερινή προστασία από τον ήλιο και τους ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream με δείκτη προστασίας 30 με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες C και Ε και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA, UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα, Intermed, μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας, στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο καταρχάς αυτό που είδε ο Γιώργος, δεν ξέρω αν θα το συναντήσει στο διαδίκτυο, για μια ακτιβίστρια στο Βερολίνο που κόλλησε το χέρι της στο οδόστρωμα, παρακαλώ.
3: Τι κούκλα ήταν αυτή, να πω εγώ.
1: Εγώ διαμαρτυρόμουν.
0: Ναι, πέρα από την πολύ όμορφη κοπελά, άσερε και εσύ Παναγία με την κούκλα και εσύ αυτό που.
3: Όχι, με αυτό που είδα, λέω.
0: Τι μαμά το πράγμα είναι αυτό που έκανε, φίλε. Πήγε και κόλλησε
1: το χέρι της.
0: Με το τσιμέντο κάτω και έπρεπε να πάρουν οι αστυνομικοί καλέμι και σφυρί για να μπορέσουν να μην τη χτυπήσουν κιόλα για να βγάλουν το χέρι της. Εδώ και την αντίστοιχη.
1: Με πολύ προσοχή, ναι.
0: Με πολύ προσοχή. Και από πάνω στο νομικό στραβάκι.
1: Αν το χέρι της τώρα δεν θα είναι λίγο σαγρέ, δηλαδή.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Επίσης.
0: Επίσης. Αυτό που είπαμε για τον Τραμπ, ότι πήρε τηλέφωνο γιατί και τον παραδέχτηκε ο ίδιος, λέει ότι ζήτησα από τη FIFA να επανεξετάσει την κάρτα. Αυτό το παιδί μου δεν δείχνει ότι είναι ένας τύπος.
3: Θρασής.
0: Όχι θρασής, φίλε. Πώς να τον χαρακτηρίσω. Δεν
1: θέλω να πω τη λέξη, ναι.
0: Είναι λίγο. Γιατί ταξιδεύει και
1: θυμίζει παλιές εποχές, ναι.
3: Ναι, Γιώργο μου, μπορεί να σε ακούει τώρα.
1: Έχω βίζα σε ισχύ.
3: Βέβαια.
1: Μέχρι το 35, εντάξει.
2: Αδίστακτος.
1: Να μου την κόψει. Ναι, δεν καταλαβαίνει, ρε παιδί μου, από κανόνες και τα λοιπά. Είναι και βγήκαν νομίζω και από την UEFA και είπαν αυτό είναι το δικό μας παιχνίδι. Δηλαδή, ο Κλόπ το είπε. Βγήκε ο Κλόπ και διαμαρτυρήθηκε.
0: Τι είπε?
1: Λέει, okay, καταλαβαίνω, λέει ότι φιλοξενούν το Μουντιάλ, τον Ατάλο, αλλά αυτό είναι το δικό μας παιχνίδι. Λέει. Των ποδοσφαιριστών, των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με την μπάλα, έχουν στήσει τους κανόνες και παίζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν μπορεί ο καθένας.
3: Καλά, δεν επέβαλε.
1: Πλανητάρχης.
0: Έλα, ρε φίλε, δεν επανεξετάσει. Τι είναι επανεξετάσει για μένα και τα.
1: Όχι, είπε ότι εμένα μου φάνηκε, λέει, πολύ περίεργο και άδικο. Λέει, όταν τρώει ένα κόκκινη κάρτα, καταλαβαίνω να φύγει από το παιχνίδι, αλλά όχι, λέει, να χάνει και το επόμενο. Στο επόμενο δεν έχει κάνει κάποια παράβαση.
0: Αλλάξει και τον κανονισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Χάλαντ, που βέβαια είναι το πρόσωπο των ημερών αφού έδιωξε τη Βραζιλία, έκανε μια δήλωση επίσης πάρα πολύ κουλή. Σας λέμε όλα αυτά που παίζουν στην επικαιρότητα. Δεν με ενδιαφέρει πολύ το παιχνίδι με τη Γαλλία. Μάλλον θα μας νικήσουν και μετά θα πάνε και θα σηκώσουν τον τρόπαιο.
1: Ο Βίκινγκ, ρε
0: λίγο,
1: δεν λίγο,
0: λίγο. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ακούς αυτό και λίγο σε σοκάρει. Μάλλον θα μας νικήσουν και θα πάρουν και τον τρόπαιο.
1: Αυτό είναι κλασική τεχνική όμως ψυχολογία που λένε εντάξει, είναι πολύ καλή η ομάδα και αξίζει να το κερδίσει. Mm-hmm. Πιστεύω πολύ ότι είναι πολύ δυνατή ομάδα.
0: Ναι.
1: Και τους μεταφέρεις το άγχος, λες.
0: Επίσης, τα νέα που παίζουν ένας Μεγιστάνας χρωστάει 27 δισεκατομμύρια και βγάζει στο σφυρί του το γιότ με τα σούπερ κάρς που έχει και τις τσάντες της Birkin. Ποιες είναι οι Birkin?
1: Νόμιζα ότι είναι το γιότ.
0: Ωραίο.
2: Η Birkin είναι η πιο ακριβή τσάντα.
1: Αλήθεια. Ό,τι βρει τώρα, ό,τι βρει και μέσα στο σπίτι, το πωλήσω. Λέει να έρθω μία ή άλλη.
0: Πόσο κάνει μια Birkin, δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, δεν έχω πει στη διαδικασία να την αγοράσω, αλλά ξέρω ότι είναι πιο ακριβή.
3: Πάρε ρε μια Birkin στην κοπέλα.
1: Πάρε,
2: δεν τη θέλω, δεν μ' αρέσει.
1: Καρφί ήταν αυτό.
0: Μάλιστα.

0: Okay, τώρα και διάφορα άλλα πράγματα. Αυτό μάλιστα. Μετά τις 3 Αυγούστου λέει ότι δεν έχουν καινούργιες ταυτότητες. Μάλιστα.
1: Εγώ δεν έχω καινούργια ταυτότητα.
0: Μετά τις 3 Αυγούστου, όσοι δεν έχουν καινούργιες ταυτότητες δεν θα μπορούν να κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό.
1: Πάει, τελείωσε.
2: Αλήθεια, λες.
1: Όχι, εγώ δίπλωμα έχω, το παλιό ακόμα, το κόκκινο.
3: Μάλιστα. Γιατί ρε παιδιά, συγγνώμη, αν έχεις διαβατήριο δεν μπορείς να ταξιδέψεις.
0: Δεν ξέρω, αλλά λέει ότι. Μα, δεν ξέρω το αν ισχύει αυτό, αλλά το διαβάζω. Μετά τις 3 Αυγούστου, όσοι δεν έχουν καινούργιες ταυτότητες δεν θα μπορούν να κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό. Τσεκάρετε το λίγο αν αυτό συμβαίνει, αν είναι αλήθεια ή όχι. Γιατί είναι αλήθεια και έχετε προγραμματίσει ταξίδι έστω και στην Ευρώπη που δεν θέλει διαβατήριο αλλά θέλει μόνο ταυτότητα, δεν θα σας αφήσουν να πάτε. Για ρωτήστε το
2: εγώ Γρηγόρη δεν τους αφήνω να μου βάλουν τσιπάκι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το χάραγμα να στο κάνουμε. Ναι. Το κούτελο.
0: Και βέβαια πρέπει να πούμε κάτι για πάρα πολλές γυναίκες και να κλείσουμε με αυτό. Παιδιά, να σας πω, επειδή έστειλε μήνυμα άλλος και έκλαιγε.
2: Ναι.
0: Πείτε στη δικιά μου
1: ναι.
0: ότι δεν ακολουθούσα κάποια ξανθιά. Το Χάλαντ ακολουθούσα. Λοιπόν, ο Χάλαντ είναι με μακρύ ξανθό μαλλί.
1: Άμα το δεις από πίσω, ναι,
0: πάλι. Αν το δεις από πίσω, φαίνεται Σουηδέζα.
1: Ακριβώς.
3: Τόσο πολύ.
0: Τόσο πολύ, ναι.
1: Ωραίο μαλλί.
0: Δηλαδή, βελούδο. Το Χάλαντ ακολούθησε το παιδί και αυτή πήγε και το τάχωσε. Καημένος.
3: Και τώρα που λέμε για όλα αυτά, να σας πω στοίχημα. Ναι, παιδιά, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της Μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Στοίχημα, αν η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Τα λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market τους εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
2: Τι έγινε.
4: Ήρθε η εποχή του
5: «Τι νόσησες εσύ»

0: αυτό που θα σας πω είναι πραγματικό. Χθες που βρισκόμουν σε ένα μαγαζί και με ρωτάει ο ξένος, ναι, μου λέει where is the toilet.
1: The toilet, where is the toilet.
0: Where is the toilet.
1: Ναι.
0: Και του λέω go there, του λέω, και μου κάνει thank you. Mm. Και λέω nothing. Είναι λάθος.
2: Τι nothing, μωρέ Γρηγόρη μου.
0: Στα ελληνικά πώς.
2: Σε αυτό απαντάμε my pleasure.
1: My pleasure που θα πάει να κατουρίσει ο άλλος, ρε φίλε. Ρε, λίγο περίεργο. Κατούρα μας κιόλας,
0: ρε.
1: My pleasure που κατουράς εσύ.
0: Πάει όλος να κατουρίσει και να του πω my pleasure.
1: Θα πάρει λάθος μήνυμα.
0: Το nothing δεν το καταλαβαίνουμε.
2: Όχι. Δεν τίποτα.
1: Τους να του πεις nothing else matters. Nothing else matters.
0: Μου είπε thank you. Τι είναι από thank you. Nothing.
2: Τι nothing, μωρέ Γρηγόρη μου. Δεν υπάρχει αυτό σαν έκφραση στην Αγγλία.
0: Τίποτα, ας πούμε. Τίποτα.
2: Είναι δική μου η ευχαρίστηση.
0: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Δηλαδή, πιστεύεις ότι ο Άγγλος δεν το καταλαβαίνει.
2: Δεν το καταλαβαίνει, όχι.
0: Πιστεύεις ότι ο Άγγλος δεν το καταλαβαίνει. Με ρωτάει κάτι. Πού μπορώ να πάω. Του λέω εκεί. Λέει ευχαριστώ και του λέω nothing.
1: You be well, μπορείς
0: να πεις. Ότι δεν κάνει τίποτα, ρε παιδί.
3: Και blessed, δεν λέμε.
0: Ότι δεν κάνει τίποτα.
1: Blessed, ευλογημένος που θα κατουρίσει. Πάλι περίεργο είναι.
0: Δεν κάνει τίποτα, ρε παιδί μου. Δεν κάνει τίποτα.
3: Για το thank you.
2: Δεν το ξέρουν αυτό οι Άγγλοι.
1: Μην του πεις τίποτα.
2: Πήγα χθες στο κάστρο και πήγα να πλακωθώ με έναν Άγγλο. Δεν σας το είπα.
1: Σας έκανε δεμάτι, ρε Παναγή.
2: Άστο, όχι.
1: Θα ερχόσουν αδερμένος.
2: Ναι, γιατί.
3: Είναι με σένα και
1: όποτε ξύλο θα έπρεπε.
2: Ξέρετε το πρόβλημα που υπάρχει με το πάρκινγκ στο κάστρο, έτσι.
1: Ναι.
2: Ωραία. Ήταν ένας Άγγλος ο οποίος ήταν μπάστακας και κράταγε μία θέση.
0: Τι λέω... ανέκδοτο λες, ήταν ένας Άγγλος, ένας Έλληνας.
2: Και του λέω, θα κάνετε, του λέω άκρη, θέλω να παρκάρω. Όχι,
1: πώς το τόπες.
0: Πώς το περίμενε.
1: Όχι, έλα. Λες τον άλλο που είπε να θυμηθεί, α πούμε, και είπε εσύ. Θα κάνετε την άκρη που θέλω να παρκάρω.
0: Έλα,
2: του κάνα. Έλα, του λέω, I want to.
3: I want to break free.
1: Do not carry
0: to break free.
2: Μην ρωτάτε πολλά του τάπα.
0: Όχι, τι του είπε. Του ανθρώπου, του τάπα. Λέγε ρε, πώ
1: του είπε.
2: I want to park here. Parking. Κατάλαβε αυτός.
3: Μίστε.
0: Δεν σε έδιρε γι' αυτό.
2: Μίστε πολυλογώ. Μου λέει δεν φεύγω. Λέει περιμένω, λέει τη γυναίκα μου.
0: Πώς τα είπε όλα αυτά, ρε.
2: I wait my wife, μωρέ Γρηγοριέλα.
1: I wait my wife.
0: Ποτέ δεν. Αποκλείται να το παθεί.
2: Έτσι κάπως έτσι τα είπε. Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Και μετά τι είπες εσύ.
2: Του λέω, όπως είσαι, του λέω φεύγεις. Αυτό του λέω που κάνεις.
0: Αγγλικά.
2: Έλα, μωρέ Γρηγόρη, άσε με! Έλα, δεν είναι αστείο πια, σταμάτα.
0: Τουλάχιστον είναι αστείο,
2: τουλάχιστον, δεν θέλω να
1: τουλάχιστον
2: το πω.
1: Να τα μάθεις σήμερα.
0: The
1: way you are.
2: Άσε με!
0: Πες μου, τι του είπες στα αγγλικά.
2: Τίποτα, φεύγω, γεια σας.
1: Κάτσε να τα μάθεις τουλάχιστον.
0: Όχι, θα πεις την αλήθεια, τι είπες.
1: Θέλουμε να μάθουμε εκεί που αρχίσαν να πέφτουν οι φάπες.
2: Και του λέω λοιπόν, ή καλό, του λέω τώρα την αστυνομία.
0: Πώς το είπες αυτό.
1: Or now I call the police.
0: Ακριβώς.
1: Or you go.
2: Ή φεύγεις.
1: The way you are, now you gone.
2: Μου λέει γιατί το κάνεις, μου λέει τώρα αυτό. Γιατί του λέω αυτό που κάνεις απαγορεύεται, του λέω.
0: Τι πώς τα πες όλα αυτά, άτεγα.
1: Ψέμα τα λέει μόνο. Αποκλείεται.
0: Ψεύτη.
2: Αλήθεια, στορκίζομαι, ρώτα την Ελένη.
0: Πάμε σε
4: Ρέι και φάμαστε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμια.
8: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Autοβιζιόν. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά. Για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
14: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
15: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
14: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
15: Δεκαλικά Χνάρης.
14: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
15: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
14: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
15: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
14: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
16: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
18: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
19: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο συντονίσου. ΑΕΠΕΜ 104,7.
20: Η κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
21: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Από 19 λεπτά πριν από τις 8, καλημέρα, καλημέρα σφαίρα για το 2,2. Από Ρόδο, Παλάς, από Ρόδο, όπως κάνουμε αυτά τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι και φέτος, οι τελευταίες ημέρες πριν σας αποχαιρετήσουμε για το καλοκαίρι και βέβαια πρώτα Θεός επιστρέψουμε ξανά κάπου στα μέσα του Σεπτέμβρη. Ευχόμαστε να είστε καλά, ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο τώρα και στην Αθήνα και οπουδήποτε σε όποια πόλη μας ακούτε. Μακάρι να έρθει γρήγορη η στιγμή, να έρθουν γρήγορα τα πράγματα και να βρεθείτε κι εσείς πολύ κοντά σε παραλίες και να ξεκουραστείτε.
1: Παιδιά,
0: αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Διαβάζω εδώ πέρα ένα θέμα που λέει στο News Beast ότι η παρουσία διαστημικών συντριμιών που επιβιώνουν από την επανείσοδό τους στην ατμόσφαιρα της Γης αποτελεί ζήτημα που αποτελεί διεθνώς στις αρχές, καθώς περιστατικά έχουν καταγραφεί.
2: Το είδα στην Αυστραλία.
1: Στην Αυστραλία, παιδιά, εξετάζουν την προέλευση παράξενων σφαιρικών αντικειμένων, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να πρόκειται για δυνητικά επικίνδυνα διαστημικά συντρίμια. Συνολικά 6 τέτοιες σφαίρες έχουν περισυλλεγεί από αρμόδιες υπηρεσίες κατά μήκος της ακτογραμμής του Queensland, μεταξύ αυτών και στην παραλία Forest Beach. Η παραλία αποκλείστηκε προσωρινά για το κοινό, ενώ δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού 50 μέτρων γύρω από το σημείο που βρέθηκαν τα σφαιρικά αντικείμενα.
2: Τα είδα, παιδιά, είναι όντως πολύ διαστημικά.
1: Δεν
2: τα
1: είναι πολύ
2: λες,
1: περίεργα. Είναι κάτι τεράστιες σφαιρικές μπάλες.
2: Ναι, μοιάζουν με νάρκες, ξέρεις, που αφήνει το ναυτικό.
3: Ναι, και τι είναι αυτό το από εξωγήινους.
2: Πας τώρα στην ξαπλώστρα και βλέπεις πάνω στην παραλία με τεράστιες μεταλλικές σφαίρες. Τεράστιες, που μπαίνεις μέσα δηλαδή, χωράς. Και λες, Παναγία μου, ήρθαν.
3: Αυτό που πάει το μυαλό σας, δεν ξέρω.
2: Αυτοί λένε ότι είναι διαστημικά συντρίμια, ρε φίλε. Διαλύονται εκεί πέρα πάνω.
3: Είναι δηλαδή από διαστημόπλια που προσπαθούσαν να βγουν εκτός γης.
2: Αυτή είναι μια εύκολη εξήγηση.
1: Μήπως είναι τα αυγά των εξωγήινων.
2: Για να μην φοβάσαι σήμερα και να μην πεις ήρθανε.
3: Αυτό θα είναι, ρε παιδιά, τώρα.
2: Αυτό είναι, εκεί πάει το ανθρώπινο. Ακριβώς. Και αν είναι αυγό και κολλαφθεί αυτό και βγει κανένα ρόμπο κόπο από μέσα και αρχίσει και κάνει διατάσεις.
1: Μήπως πρέπει να τα σκεπάσουνε.
2: Γρήγορα μέσα στην άμμο θέλει αυτό. Πα ναι. Εκεί κοντά για να πει.
1: Διαστημικέ γελώνε. Ναι.
3: Ούτε απ' έξω δεν παίρνει.
2: Εδώ με έκοψε, έγινε μποχό με τον Άγγλο.
3: Τελώ.
2: Να πάρει τη σφαίρα δίπλα.
3: Όχι, πάρκαρα.
1: Απίστευτο.
2: Καλά. Μια τέτοια μέρα σαν και αυτή θα είναι που θα έρθουν.
0: Πάντω πολύ και ο Σπίλμπεργκ που έβγαλε την κυρία ταινία. Α, ποιο άλλο βγαίνει τώρα. Τον Ιούλιο βγαίνει και αυτό το. Η Απάντα. Ανάμακα.
2: Ανάμακα.
0: Σανάμα. Αυτό που έπαιζε ο Γιάννη Αντιτοκούμπο στο τρέιλερ. Μαζί με τον αυτό που ήταν καινούργια σχέδια στον Ατλαντικό.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Και τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
0: Που κάνει.
2: Εξωγήινος είναι και αυτό.
0: Εσείς, που είναι αυτό που είναι με τα τατουάζ όλο το σώμα που είναι εκεί στη θάλασσα.
3: Εγώ, εσένα ρωτάει.
2: Ποιο είναι με τα τατουάζ. Ο Δεσίλα.
0: Γαμότορε.
2: Δεν ξέρετε τίποτα, ρε. Να σου πει.
1: Θα θυμάσαι όλα.
2: Να το, αυτό θα ξέρει.
3: Καλημέρα.
2: Ρώτα τον άνθρωπο.
0: Χουανίτα.
2: Χουανίτα.
3: Χουανίτα ήταν βραζιλιάνικο.
2: Χαμάτσι.
0: Το κοριτσάκι που προσπαθεί να τα βάλει με το πνεύμα τη θάλασσα. Και,
2: η Μωάνα, μωρέ.
0: Μωάνα,
2: τι Μωάνα λες τόσο και τόση ώρα και λέω.
0: Μωάνα. Μωάνα.
2: Η ρουφιάνα ή η ζωή.
4: Έλα να πάμε στο νησί.
5: Η μόνα σου,
4: εγώ και εσύ.
6: Πρωινό σφαιρά 102.

0: καθημερινά καλάθι γεμάτο κρέατα και βοηθάνε πάρα πολύ. Γι' αυτό και το ανταποδίδεται του Ανδριόπουλου κάθε φορά που την πάτε να ψωνίσετε και σαρώνει παντού στο νομό Αττικής. Χρόνια από το 1983 έχει φτιάξει καταπληκτικά πράγματα. Να θυμάστε ότι με ένα τηλεφώνημα σας τα φέρνουν στο σπίτι δωρεάν τα πράγματα ή βέβαια να ζητήσετε για την κάρτα επιβράβευσης που θα σας βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ. Αυτή είναι η όλη ιστορία και Ανδριόπουλος νομίζω εγγύηση σε ό,τι θέλετε να φάτε και να είναι πάρα μα πάρα πολύ καλό. 6936 10 10 22 για το καλάθι που θα κληρώσουμε την κάθε μέρα. Ποια Παρασκευή.
1: Κάθε μέρα.
0: Σήμερα. Βέβαια. Καλάθι με κρέατα. Τυχερή. 6936 10 10 22.
2: Λοιπόν, το Eject Festival, παιδιά, 2026 Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence και η The Machines.
3: Florence and the Machine.
4: Αν θα παίξουν και τα δύο group.
2: Α, είναι ένα αυτοί οι δύο. Και εγώ που να το ξέρω, μωρέ Νάνση.
3: Πού ζεις?
4: Δεν έπρεπε να τρίξει 10 φάπες ο Άγγλος. Θες να τους μάθει.
2: Στις 14 Ιουλίου και η The Cure. Το λέω καλά αυτό.
3: The Cure. Yeah,
2: ωραία.
3: The Cure.
2: Στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές.
4: Σκέφτηκα τον Τζορτζάτο Κιουράτορα, πώς θα το πήγαινε. Σκέφτε. Λίγο ήμο.
0: Να δούμε λίγο τι γίνεται με το καιρό και τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες. Στο μικρόφωνο σα ξερνάω το όλο.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 7 Ιουλίου σήμερα. Για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Ηλιοφάνεια λοιπόν που βλέπετε και σήμερα στην Αττική. Παρ' όλα αυτά θα υπάρξουν πρόσκαιρες συννεφιές κατά τόπους αυξημένες στα ορεινά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Με τους ανέμους θα πνέουν πλέον από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Θαλάσσια αύρα θα επικρατεί στα παράκτια. Θερμοκρασία κοντά στους 34-35 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Με γενικά όμως χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας. Κάτι είναι και αυτό. Για την Τετάρτη 8 Ιουλίου προβλέπεται επίσης ηλιοφάνεια, παροδικά αυξημένες συννεφιές κυρίως στα ορεινά του μεσημέρι και το απόγευμα και πάλι οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι με μια σχετικά δυνατή θαλάσσια αύρα στις παράκτες περιοχές που θα δροσίζει εκεί αρκετά και η θερμοκρασία στις παράκτες περιοχές στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Αττικής δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν και 33 με 34 βαθμοί Κελσίου. Τώρα η Πέμπτη 9 Ιουλίου. Προβλέπετε ότι θα κυλήσει με αρχικά ηλιοφάνεια, στη συνέχεια σύννεφα θα αρχίσουν να σχηματίζονται στην Αττική, πάντα για την 5η 9 Ιουλίου και την 5η αναμένεται να έχουμε έναν άστατο καιρό το μεσημέρι και το απόγευμα με αρκετές μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά ή μειωρινά και όχι μόνο τις μεσημερινές απογευματινές ώρες χωρίς κάποια ιδιαίτερη κατά βάση έτσι, ενίσχυση των ανέμων ή αλλαγή όσον αφορά στη διεύθυνσή τους και τη θερμοκρασία να παρουσιάζει κάποια πτώση μικρή βέβαια γύρω στους 32 με 33 βαθμούς μέγιστες τιμές στην Αττική το μεσημέρι της Πέμπτης. Και η Παρασκευή θα έχει αρκετό ήλιο, μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι δεν θα αλλάξουν διεύθυνση και ένταση και θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα, κοντά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, ίσως σημειώσει και μια μικρή περαιτέρω πτώση υδρά γύρω στην Παρασκευή 10 Ιουλίου. Το Σαββατοκύριακο πάντως αναμένεται να κυλήσει με ήλιο. Γενικά έναν βοριά όχι ιδιαίτερα ενισχυμένο και τη θερμοκρασία να παρουσιάζει κάποια άνοδο κοντά στους 32 με 33 βαθμούς το Σάββατο ενώ την Κυριακή δεν αποκλείεται να αγγίξει και τους 36 πρόσκαιρα τοπικά και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
7: Αν είστε, είστε να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αυτός έγραψε, όχι αυτός, ο Τράμπ είναι αυτός. Έγραψε ιστορία, να πούμε, και πιστεύω ότι όλοι, ακόμη και οι Ισπανοί που κερδίσανε, παίξανε έχοντας πρότυπο το Ρονάλντο. Οι περισσότεροι που παίξανε στο παγκόσμιο.
1: Πολύ κλάμα, είχαν... ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι το τελευταίο του, το τελευταίο του παγκόσμιο και δεν το πήρε. Δεν κατάφερα να το πάρει. Εντάξει, είναι ένα τα κείμενα που δεν κατάφερα.
1: Είναι και λίγο εγωιστή. Όλα θέλει να τα πάρει.
2: Ο γιος μου μεγάλος εχθές μου ζήτησε να του πάρω τη φανέλα του Ρονάλντο.
0: Ορίστε.
2: Ναι. Μπορεί να τη βρω κάπου εδώ στη Ρόδο, ξέρετε.
0: Σκέψου τώρα ότι έρχεται μια γενιά αυτή του Λεάνδρου Βασιλείου. Η οποία δεν θα γνωρίζει τον Ρονάλντο.
2: Ναι. Όχι, ο γιος μου λέει.
1: Ο Νικόλας είχε πάντα κόλλημα με το Μέση. Δεν του άρεσε ο Ρονάλντο.
2: Όχι, εμείς προτιμάμε Ρονάλντο.
1: Μόνο Μέση.
0: Ο δικός σου χθες που πέσαμε συνέχεια μου λέει Άγκαρα Μέση, Άγκαρα Μέση, Άγκαρα Μέση.
2: Λοιπόν, Νάνση, διαβάζω.
1: Να στείλω μια καλημέρα στο Σωτήρη το Χαραμόγλη και στον προπονητή του που μας ακούνε τώρα, τον γιατρό μου τον υπέροχο.
0: Και να πούμε ότι όλα τα παιδάκια μας είναι ευτυχισμένα γιατί βρίσκονται στο Ρόδος Παλάς, παιδιά. Και περνάνε υπέροχα. Κάθε πρωί, κάθε μεσημέρι, κάθε απόγευμα. Έτσι και εμείς περνάμε υπέροχα βλέποντάς τα πλέον. Ενώ παλιά ήμασταν με τα κοκτέιλ μας Παναγή. Κορμάρες, είχαμε πλώσει εδώ την αρίδα μας.
2: Με χτυπάσει γύρω.
1: Σνεροτσουλήθρες τώρα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να σας πω για την TBI Bank, παιδιά, γιατί σας έχω ένα μήνυμα. Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις εύκολα, γρήγορα και 100% online, χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και υποβελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριο σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα. TBI.
1: Λοιπόν, και η Vodafone συνεχίζει να βελτιώνει το δίκτυό της από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα και αυτό επιβεβαιώνεται από τις μετρήσεις της Umlaut. Την περίοδο Μαρτίου 2023 με Μάρτιο του 2026 το δίκτυο κινητής Vodafone κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα από το 2023 τόσο στη συνολική εμπειρία όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Φυσικά αυτό είναι αποτέλεσμα που αντανακλά σε συνεχές επενδύσεις και τη δέσμευση για ακόμα καλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους. Vodafone λοιπόν, αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr, / network, δίκτυο κινητής, μέτρηση δικτύου για να ξέρετε τι σας γίνεται ακριβώς.
2: Πλησιάζουν οι διακοπές και ξεκινάει πάλι η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Έλετε. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά, απλά έτσι λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου. Είναι άλλο πράγμα, βέβαια. Όπου και αν πάμε, τελικά σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Ναι. Αν και μεταξύ μας το ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή, στο βουνό δηλαδή. Λοιπόν, Νάντσι, πριν φύγουμε, για σένα αφιερωμένο, λέει εδώ, διαβάζω, με το που το είδα σε θυμήθηκα, ούτε γεράνι ούτε λεβάντα. Το φυτό που πρέπει να βάλετε στο σπίτι σας για να διώχετε τις κατσαρίδες.
1: Τι πρέπει να βάλεις για τις κατσαρίδες?
0: Ρίξω κάτι να φύγει.
2: Γιατί, παιδιά, θέλω να σας πω περιττό ότι είδαμε στο δρόμο χθες με την Νάντσι μία κατσαρίδα και έκανε την αναστενάρισα. Θέλω να σας πω.
0: Χόρεψε
1: στο διακά. Παιδιά, να σας πω κάτι, δεν την αντέχω την κατσαρίδα.
0: Είπε μου, δεν πρόκειται να σου κάνει κακό η κατσαρίδα.
1: Δεν την μπορώ, ρε παιδί μου, που τη βλέπω. Εντάξει, τώρα να πεθάνουν όλες.
2: Νάντσι, κανόνες να έρθουν οι φιλοζωικές από κάτω.
1: Να πεθάνουν όλες οι κατσαρίδες. Τις ηχαίνομαι.
2: Λοιπόν, ούτε λέει το γεράνι, ούτε η λεβάντα. Ο βασιλικός είναι αυτός που διώχνει τις κατσαρίδες.
0: Βασιλικός.
1: Ο βασιλικός διώχνει κατσαρίδες. Ο βασιλικός διώχνει τα κουνούπια.
2: Ναι.
1: Ο βασιλικός, παιδιά, τελικά είναι πάρα πολύ καλό φυτό για όλα.
2: Διαλύει, λέει, εντελώς αυτό το σύστημα λόγω της υψηλής συγκέντρωσης πτυτικών χημικών ενώσεων.
0: Ακούω.
2: Όπως η κιναμο.
0: Έλα.
1: Δώστο.
0: Κιναμομική
2: Κιναμομική μεθυλεστέρα.
0: Σωστό.
2: Η λιναλόλη. Η εστραγόλη. Ναι. Και η ευγενόλη.
0: Ευγενόλη, μπράβο. Και εμείς, ναι, πάμε και το κάνουμε πέστο. Σώστε το βασιλικό. Σώστε του λαγοκέφαλους. Σώστε τα όλα.
3: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπιλιμπίλιμα.
6: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
9: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη, καλέ?
10: Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
10: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Τι νέα, πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση.
14: Κουτεντάκης.
13: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
16: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και Όσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
1: 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.

0: Τώρα το κατάλαβα το μπάι.
1: Μα να σου πω κάτι, ακούς αυτό το τραγούδι και δροσίζεσαι. Γρανίτα από λεμόνι, μαρσό υπέροχη. Η έμπνευση της ήρθε εκεί πέρα, κάπου στο The Tonight. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τηλέφωνο το Βαλάντι, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση.
2: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει η κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
4: Γεια σου Βαλάντι.
2: Πέρα αυτούχης.
1: Ακαβατούν.
2: Ας το δω μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
1: Βαλάντι, καλημέρα, που βρίσκεσαι.
5: Πέρα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε? Στην παραλία είμαι, έχω κατέβει κάτω στη Λούτσα.
1: Στη Λούτσα, τι να κάνεις στη Λούτσα?
5: Μαζεύω τζιτζίκια.
1: Τζιτζίκια?
5: Τζιτζίκια, ναι, είναι, μαζεύω τζιτζίκια.
1: Βαλάντι, ξέρεις ότι αυτά που ακούγονται τα τζιτζίκια είναι τα αρσενικά που τρίβουν τα χέρια? Όχι, τα αρσενικά είναι ή τα θηλυκά που τρίβουν τα χέρια τους και ακούγεται αυτός ο θόρυβος?
5: Είναι τα αρσενικά που τρίβουν τα χεράκια του, που είναι σαν, ξέρεις, σαν τσακρίδα, σαν τα κρίτσι και τα τρίβουν, ναι, και τα λοιπά.
1: Είναι αυτό, ερωτικό κάλεσμα.
5: Είναι ερωτικό κάλεσμα, αλήθεια λες, γι' αυτό μου μπήκανε κανένα δυο στο βρακί. Αρσενικά, ναι. Πρέπει να ήταν και αυτά, ναι.
1: Αποκλείται να μπήκαν στο βρακί σου.
5: Πρέπει να ήταν ομοφυλόφιλα τη δίκαια. Κάτι τέτοιο ήταν περίεργα. Τα βρήκα στο βρακί μου.
1: Βαλάντι μου, αυτό είναι καταστροφή της φύσης.
5: Τους βάζω χλωρίνη, τα φτηρά και τα πετάω στη θάλασσα, τρώνε λαγοκέφαλα και γυρίζουν τα ράσκερα. Είναι, ψάχνω να βρω λύση για το πρόβλημα, γιατί δεν αντέχω άλλο, φοβάμαι.
1: Μόνο εσύ θα μας σώσεις, Βαλάντι.
5: Ναι. Θέλει μια ξυπνάδα γύφτηκε αυτή. Κατάλαβες τώρα.
1: Μόνο εσύ, αυτό το μυαλό μόνο μπορεί να βρει τη λύση.
5: Είναι, τι να κάνω τώρα, είπα. Μίλησα και με τον Κυριάκο σήμερα, τον πήρα από γιορτάζει χρόνια πολλά του. Λέω,
1: κάτι. Τον πρωθυπουργό.
5: Ναι, ο Θεός θα μου κόβει μέρες, θα του δίνει χρόνια. Θα με βάλει μάλλον
1: χρόνια
5: το
1: σχολείο.
5: Ανάμεσα στο σκουλό και το βυσκαδουράκι θα βάλει και εμένα. Είναι σίγουρο φέτος. Είναι σίγουρο, να το ξέρεις.
1: Πού θα σε βάλει?
5: Το ψηφοδέλτιο.
1: Θες να πεις το ψηφοδέλτιο?
5: Ναι. Μίλησα και με το φίλο.
1: Απλά θα πρέπει να αλλάξεις επίθετο, ξέρεις, γιατί είσαι Πουπουλόπουλος και είσαι κάτω-κάτω. Πρέπει να βρούμε κάτι από Α.
5: Ναι. Εγώ το παραμικάνει Βαλάντι Ανέστη. Βαλάντι Ανέστη.
1: Είναι
5: το πιο γνωστό σύνθημα. Χριστός Ανέστη και τα λοιπά. Βαλάντι Ανέστη. Σου μένει στο κεφάλι. Είναι marketing γύφτικο αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά με υποσχέθηκε και νομίζω θα με δείτε να φιγουράρω πρώτο-πρώτο στις βίστες. Έχει πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Αν αυτή είναι η τέτοια σου, ναι.
5: Ναι, θέλω να γίνω. Θέλω να γίνω και εγώ
1: κάποια στιγμή.
5: Έχει πολύ κίνηση εθνικά εδώ. Από ψηλά εκεί από τα Λιώσα μέχρι κάτω, να πούμε εκεί στο Εγάλεο. Έχει ρέμα πολύ, και το, έχει πολύ κίνηση και το ρέμα από Εγάλεο προς Αθήνα. Και εκεί πέρα να πούμε πώς είναι η ιδέα την Κωνσταντινούπολη, όπως είναι κάτι τέτοιο. Έχει λίγο κινησούλα εκεί κάτω στον Πειραιά. Πυγμένα είναι τα πράγματα, φεύγουν τα καράβια, λειτουργούν κανονικά τα πάντα. Δεν ξέρω, Παναγής, αν είπε τίποτα για απεργίες και τέτοια, δεν έχω ιδέα. Πάντως έχει αρκετό πήξιμο εκεί κάτω. Έχει πολλή κίνηση και στο ρεύμα εκεί πέρα που βγαίνει η περιφερειακή επιτού. Κατά τα άλλα, πάνε τσουλάνε καλά τα πράγματα. Από ό,τι βλέπω σήμερα, δεν βγήκε ο κόσμος, δεν ξέρω, δεν δουλεύει. Τι κάνουν, μόνο εγώ δουλεύω.
1: Έχεις κάποια παραλία να μας προτείνεις για μπάνιο κοντά στην Αττική?
5: Κάτσε να δω που δεν έχει λαγοκέφαλο αυτή τη στιγμή, γιατί έχω ειδικό δορυφόριο, έχω φτιάξει έναν ντρο.
1: Μάλιστα.
6: Ναι, και για τη Ρόδο να μας πεις τότε μετά.
5: Έχω καινούριο σύστημα το οποίο θα ανοιχνεύει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έχω κάτι ντρόν κινέζικα που μου είχα στοκάρει, αυτά που πήρα τώρα χωρίς τους δασμούς από ποτέ μου. Έτσι, ναι. Και τα κρεμάω καρότα από κάτω. Τα κρεμάω καρότα και έρχομαι. Τα περνάω κοντά στην παραλία, μαζεύονται αυτά, ναι. Και μετά πηγαίνω στα βαθιά. Κατάλαβες, οπότε όλοι αυτοί που οι βαθιζόμενοι, λουόμενοι, είναι ασφαλείς, α πούμε, στα ρηχά και εγώ τραβάω τα λαγοκέφαλα στα βαθιά.
1: Σε ποια παραλία μπορούμε να πάμε άνετα?
5: Αυτή τη στιγμή πάτε πουθενά. Έτσι, όπως τα βλέπω, είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα, αλλά μετά αργότερα το μεσημεράκι μπορείτε να πάτε λίγο στον Αστέρα. Έτσι, με ειδική είσοδο, να πούμε, 10 ευρώ πριν τα 50 που έχει μετά. Δηλαδή,
1: μάλιστα.
5: 10 ευρώ.
1: Α, έχεις βάλει τα χαρτιά τα δικά σου.
5: Ναι, πρώτα περνάς το Unofficial, αλλά και μετά το Official, πώς το λένε.
1: Μάλιστα. Καλή μπάζα, Βαλάντι.
5: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
6: Φιλάκια.
1: Καλημέρα.
7: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Αέρας, παιδιά, λοιπόν, πείτε μου αν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ το πρωί όταν ξυπνάς. Η Μπραζίτα ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια με τις ρίζες της, τα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι φραπέ φέρνει την αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της μέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα, έτσι.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα, γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνες πλακάκια, σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα με το Smalto Lux Hydro Tile Reno Paint της Vehro. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή στο μπάνιο σου, ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2-1, Vehro και τελείωσες. Και τώρα τα ζώδια από την Άνση Αντωνίου είναι έτοιμη να σας ενημερώσει.
0: Δώστε
3: τα ζώδια της ημέρας.
0: Λοιπόν, σήμερα τα ζώδια της ημέρας. Ήθελα να τα πάω με Βασίλη Καρά, έτσι. Γιατί δεν ξεχνιέται αυτή η φωνή. Και θέλω να ξεκινήσω να πω καλημέρες. Καλημέρες όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Φυσικά δεν κάνουμε live στο TikTok αυτές τις μέρες, γιατί από το κινητό τα βλέπω όλα. Γλυκές καλημέρες παντού. Καλημέρες σε σένα που πείζεις στην κίνηση, σε σένα που πας στη δουλειά, σε σένα που γυρνάς σπίτι. Σε σένα που είσαι ίσως κάπου διακοπές, που γυμνάζεσαι σε κάποιο νοσοκομείο, στο εξωτερικό.

μεγάλη κίνηση στο περιβάλλον σας. Πρέπει να είστε άψογοι στη συμπεριφορά σας για να μπορέσετε να αποφύγετε επιβολαιότητες, παρεξηγήσεις και συγκρούσεις. Μην το παρακάνετε ελέγχοντας τους άλλους, γιατί τους κουράζετε με την πίεση που τους ασκείτε. Δεν θέλουμε να ασκείτε πίεση σε κανέναν.

Διαπερνάω στα ταβράκια, Γιώργο. Η διάθεσή σας ανεβαίνει και προχωράτε σε κάτι καινούριο, αλλά καλό θα ήταν να αναλύσετε πρώτα τις καταστάσεις για να ξεκινήσετε, για να μην ξεκινήσετε σε λάθος βάσης. Θα σου προτείνουν κάτι καινούριο, αλλά εσύ δεν πρέπει να ξεκινήσεις σε λάθος βάσης. Παρασύρεστε από τον εργασιακό σας φόρτο και ξεχνάτε πως κάποιοι σας αγαπούν και σας χρειάζονται. Ξεκουράσου λίγο. Διδυμάκια, φροντίστε να απαλλαγείτε από ό,τι σας βαραίνει και αν εμφανιστούν έντονα οι αδυναμίες σας, μην τρομάξετε, γιατί θα βρείτε τρόπους να τις ξεπεράσετε χωρίς να ζημιωθείτε. Για να βρείτε τον ένοχο σε κάτι που σας απασχολεί, μην ρίχνετε σπόντους για όσους είναι αθώοι. Το νου σας.

Μην αφήσετε τους άλλους να εκμεταλλεύονται την καλή σας καρδιά και να την ποδοπατούν. Δείτε ποιος σας εκθρεύεται και απομακρυνθείτε. Πρέπει να παραμείνετε μόνο εκεί που υπάρχει καλή ατμόσφαιρα.

Περνάω στα λιονταράκια μας. Οι εμπειρίες των τελευταίων μηνών σας έχουν οριμάσει και έτσι τώρα ξέρετε καλύτερα τον εαυτό σας αλλά και τις ανάγκες σας, ιδιαίτερα αυτές που σας γεμίζουν. Δείτε με αισιοδοξία τη ζωή και αφήστε για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις σας. Θέλω λίγο να είστε αισιόδοξοι και να

και περνάω στα Παρθενάκια. Γίνετε περισσότερο ρεαλιστές, κυνηγώντας αυτά που μπορείτε να κατακτήσετε στο παρόν, μια που αυτός ο μήνας φέρνει καινούργια ενδιαφέροντα σε αρκετούς τομείς της ζωής σας. Αφήστε προς το παρόν τα μεγάλα σχέδια.

0: Και σκέφτομαι σήμερα, μια που είναι έτσι καλοκαίρι και είμαι μακριά και δεν μπορώ να σας δώσω δώρα γιατί δεν έχουμε τηλέφωνα. Σας κάνω ένα δώρο από fivefashion.gr. Όσες ή όσοι ακολουθήσετε Nancy.Antonio και fivefashion.gr, θα κάνω μια κλήρωση και από σήμερα μέχρι την Παρασκευή μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Στο τέλος κάθε εκπομπής θα την κάνω δώρο, θα κάνω την κλήρωση και θα την κάνω δώρο σε εσάς. Εκπληκτικές εκπτώσεις και με τον κωδικό Nancy20 20% για όλες τις φίλες μου.
1: Δεν ξέρω που πηγαίνω, ξεχνάω και πως ήρθα.
0: Δώσ' το δυνατά, Γιώργο.
1: Ψάχνω να βρω.

0: επαγγελματικό όσο και στο προσωπικό σας περιβάλλον, αφού αυτό είναι το βασικό στοιχείο της επιτυχίας και της κοινωνικής σας καταξίωσης και όχι η δύναμη. Λειτουργώντας συνειδητοποιημένα, ξετρελαίνετε τον σύντροφό σας και τον φέρνετε ακόμα πιο κοντά σας.
1: Για να πιαστώ.
0: Σκορπιός. Μη σπαταλάτε άσκοπα χρήματα και αισθήματα εφόσον οι προοπτικές σας είναι καλές σε όλα τα επίπεδα. Η ελλιπής επικοινωνία μπορεί να δημιουργήσει ασάφειες που θα σας φέρουν σε αδιέξοδο. Το νου σας.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ.

0: και περνάω στους τοξότες. Και μουαμουά, συνοδέψτε, λέει, τις καλές σας πράξεις και με ωραία λόγια, γιατί αλλιώς θα χαθούν και είναι κρίμα. Αφού έχετε την όρεξη, αλλά και μπορείτε να κάνετε πολλά. Οι απότομες εναλλαγές της διάθεσης και της ψυχολογίας σας κουράζουν τους άλλους. Μία έτσι, μία αλλιώς είστε.
1: Ούτε οι διανοίες και οι εθνοσωτήρες.
0: Τι είναι, παιδιά?

εγώκερους, καλούδι μου το ζώδιό σου, και του Βαγγέλη και του Θάνου και του Γιάννη και της Ειρήνης. Πώς είσαστε πια, λαός? Εγώ καιρός λοιπόν, εάν θέλετε να αξιοποιήσετε ευκαιρίες και τις καλές προθέσεις των άλλων, αφήστε στην άκρη τις άσχημες συνήθειες που έχετε και τον εγωκεντρικό τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς. Διαπραγματευτείτε ορισμένες καταστάσεις που σας κουράζουν προτού φτάσετε στα άκρα.

0: έλα παιδιά.
1: Φαινόμενο δεν είναι οι αστραπές και το κανάζι.
0: Και περνάω στον υδροχό. Η καθημερινότητά σας θα επιβαρυνθεί από μικρές δυσκολίες, κάνοντάς σας να νιώσετε κουρασμένοι. Μην αφήσετε αυτό το αίσθημα να καλύψει τις δυνατότητές σας που είναι πολλές. Ξεπεράστε κάποιες αναστολές που έχετε και δεν σας επιτρέπουν να χαρείτε τη ζωή. Και εδώ στο

0: περάσω στα ψαράκια. Θέλω να σας πω ότι την Κυριακή 19 Ιουλίου ο διεθνής DJ και παραγωγός Βαλερών έρχεται για μία μοναδική εμφάνιση. Βαλερών το λένε αυτόν. Την Κυριακή λοιπόν 19 Ιουλίου ζήσε το απόλυτο sunset party στον Κουρσάρο με τον Βαλερών. Κουρσάρος είναι στην παραλία Εγκάλη στο Διακοπτό. Εκεί θα βρείτε σίγουρα και την υπέροχη Ράνια Κωστάκη. Να σας περιμένει με τα σεξι της, τα ωραία της. Κουρσάρος λοιπόν, παραλία Εγκάλη στο Διακοπτό, Βαλερών, Κυριακή 19 Ιουλίου. Μια υπέροχη πρόταση για να περάσετε το Σαββατοκύριακό σας. Και Γιώργο Δεσίλα, ξέρεις τι θέλω να κάνεις? Θέλω να πας στο τελευταίο τραγούδι. Σβίστο, δεν πειράζει.
1: Σβίστο, ξέρεις.
0: Σβίστο, δίνω εγώ το χρόνο σου και πήγαινε στο τελευταίο.
1: Έλα, θα σου δώσω εγώ το χρόνο σου να πω κάτι. Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται. Αλλά γιατί να γίνει, με το Lidl Plus έχεις ένα ακόμα λόγο να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή. Κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1000 δωροκάρτες έκο συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα έκο αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
0: Δώσ' το δυνατά, Γιώργο.

ψαράκια, μάθετε να συγχωρείτε τις αδυναμίες των άλλων. Ακόμα και μέσα από τις συγκυρίες μπορείτε να υποφεληθείτε και να εξομαλύνετε καταστάσεις που λίγο πριν δεν φαινόντουσαν εύκολες, τώρα θα φαίνονται. Μην αναλαμβάνετε περισσότερες ευθύνες και υποχρεώσεις από αυτές που μπορείτε να αντέξετε. Και δώστε δυνατά.

Πάμε, κορίτσια μου, μια δωρεπιταγή 650 ευρώ από fivefashion.gr. Στο τέλος της εκπομπής θα την ανεβάσω στο Instagram. Ποια θα κερδίσει? Follow Nancy.Antonio και follow fivefashion.gr.

0: κακό.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl.
2: Γιατί 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
7: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα.
0: Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
6: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
1: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
9: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 31 0 74 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
11: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.

0: Να είμαστε λοιπόν 20 λεπτά πριν από τις 8. Ο Παναγής ετοιμάζεται για ένα δίλημα. Ένα δίλημα που πραγματικά θα μας βάλει σε δίλημα, όπως βάζει και σε εσάς σε δίλημα. Δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Να πούμε μια καλημέρα και στη Φέτα Βαλμά. Να πούμε στο τυρί αυτό που πραγματικά μας έχει πάρει την καρδιά. Το τυρί που 60 ολόκληρα χρόνια σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα και ήρθε στην υπόλοιπη Ελλάδα από την Κρήτη μέχρι την Κρέκτηρα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Καστελόριζο και από τη Ζάκυνθο μέχρι τη Χίο. Είναι Βαλμάς, είναι εγγύηση, είναι 70% πρόβιο, 30% γίδινο, είναι γάλα ελληνικό, γίνεται με πάρα πολύ αγάπη. Παντού κυριολεκτικά λένε όλοι τι συγκλονιστικό τυρί είναι αυτό, τι φέτα είναι αυτή. Θα το βρείτε αυτές τις μέρες και σε μια πάρα πολύ καλή τιμή προσφορά σε πολύ μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Όπου βρείτε Βαλμά, σας παρακαλώ να το πάρετε, γιατί πραγματικά θα καταλάβετε για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η απίθανη κατάσταση. Και βέβαια να σας πω ότι 60 χρόνια που είναι στη Βόρεια Ελλάδα και το Κοφινάκι που είναι 100% χειροποίητο γίδινο τυρί μόνο από το Βαλμά, το μοναδικό χειροποίητο γίδινο τυρί από το Βαλμά, είναι πραγματικά μια όαση και αυτό μέσα σε όλα αυτά που μπορεί να συμβαίνουν. Καταπληκτικές τροφές, καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει με το Βαλμά. Μπράβο, 69 36 10 10 22. Ψάξτε να δείτε και τις προσφορές που τώρα γίνονται αυτό το διάστημα σε σούπερ μάρκετ και νομίζω μπορείτε να το βρείτε και πιο φθηνά, και πραγματικά συμβαίνει κάτι υπέροχο με το Βαλμά. 69 36 10 10 22, γράψτε Βαλμάς και όνομα τεπώνυμο για την κλήρωση της Παρασκευής με το ψυγείο γεμάτο τυριά.
1: Λοιπόν, εννοείται ότι στην παρέα μας έχουμε τη φυσική ξυνήλα, παιδιά. Σήμερα μαζί μας είναι και η Green με τα αγαπημένα μας αναψυκτικά που είναι ένα και ένα. Έχει φτάσει Ιουλίος, οι ζέστες έχουν αρχίσει να σφίγγουν και ξέρω πως θέλετε κάτι παγωμένο να δροσιστείτε και να σας... να δροσιστεί το μέσα σας,
0: βρε.
1: Ναι. Σας ενημερώνουμε λοιπόν πως μπορείτε να απολαύσετε μια Green λεμονάδα που έχει φυσική ξυνήλα, γιατί έχει 7% φυσικό οχυμό λεμόνι και βιταμίνη C και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται σε ακόμα δύο φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green πορτοκαλάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Δίλημα ζωής, παρακαλώ, για να δούμε τι γίνεται.

0: το δίλημα σήμερα, παιδιά, και το email αυτό έχει έρθει πριν περίπου 10 μέρες. Δεν θα σας το κρύψω και είναι από τη Δέσποινα. Παιδιά, λέει, θα σας φανεί σαν από ταινία επιστημονικής φαντασίας που το βλέπουμε στις ταινίες και λέμε εντάξει, αυτά δεν γίνονται.
1: Όχι.
0: Να λέει που μέχρι να σου συμβεί και μέχρι, λέει, το πρόβλημα να σου χτυπήσει τη δική σου πόρτα, όλα μπορεί να συμβούν. Διότι, λέει, παιδιά, την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, βέβαια, πριν 10 μέρες μας έστειλε το μήνυμα, άρα την προηγούμενη εβδομάδα, περίπου πάει πριν 15 μέρες.
1: Περσινό είναι, πού το
2: πας? Πώς τη λένε?
0: Την λένε, πώς τη λένε, κάτσε, Δέσποινα. Η Δέσποινα έστειλε το μήνυμα. Λοιπόν, έστειλε ένα μήνυμα, παιδιά, η Δέσποινα, και λέει ότι, παιδιά, λέει, γεια σας, καλή εβδομάδα, είσαστε υπέροχοι, σας ακούω κάθε μέρα, είσαστε καταπληκτικοί κτλ.
1: Μα συγκίνησε.
2: Συγκινητικό, όντω.
0: Γύρναγα, λέει, από τη δουλειά μου, μας είπε η Δέσποινα την προηγούμενη εβδομάδα, και τι το ήθελα, πήγα, λέει, να ανοίξω το γραμματοκιβώτιο για να πάρω από μέσα τα γράμματα, γιατί περίμενα, τέλος πάντων, κάτι λογαριασμού που του ψάχνω, κάτι ΔΕΗ, κάτι τέτοια, κάτι πράγματα, και βρίσκω, λέει, ένα φάκελο που γράφει πάνω για την Δέσποινα. Yeah. Τέλος πάντων, λέει, πάω μέσα, το ανοίγω το φάκελο. Όχι.
1: Τι είχε?
0: Και βρίσκω, λέει, μέσα φωτογραφίες με τον άντρα μου.
1: Όχι. Όχι.
0: Και μία φίλη μου, όχι και τόσο κολλητή. Είμαστε από το σχολείο, λέει, από παλιά γνωριζόμαστε, με μία παρέα. Τέλος πάντων, είμαστε 4-5 κοπέλες. Να φιλιέται μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Κάτω από το σπίτι της και να την αφήνει στο σπίτι της. Αυτή χωρισμένη με δύο παιδιά. Το θέμα, λέει, είναι ποιο? Ότι εγώ, λέει, είμαι σίγουρη ότι αυτές τις φωτογραφίες τις τράβηξε και τις τοποθέτησε μέσα στο γραμματοκιβώτιό μου αυτή η φίλη μου για να με χωρίσει από τον άντρα μου. Εγώ, λέει, μέχρι στιγμής δεν του έχω πει κάτι, γιατί έχω πάρει, λέει, την απόφαση ότι άπαξ και το πω, έχει τελειώσει το πράγμα. Εγώ δεν θέλω σε αυτή, λέει, την τζούλα, έτσι λέει ακριβώς το mail. Συγγνώμη που το διάβασα, αλλά ακριβώς έτσι λέει.
1: Δεν ξέρω αν είναι και ώρα κατάλληλη.
0: Ναι,
1: τζούλα.
0: Δεν θέλω, λέει.
1: Καλά είναι, ξαναπες το.
3: Τζουλάρα.
0: Δεν θέλω, λέει, να πω κάτι, γιατί θέλω να τη σπάσω και να μην μπω στη διαδικασία να χαλάσω το σπίτι μου και να τη κάνω,
1: έτσι,
0: το χατήρι.
1: Αυτό θέλει αυτή. Καλά, ναι, το πάει.
2: Η άλλη
1: καλά
2: το κάνει. Αυτό.
0: Η άλλη
2: δεν
0: το θέλει
2: ο άντρας που δηλαδή πηγαίνει και χαμουρεύεται. Η άλλη μας είναι το θέμα.
0: Μα αυτή, λέει, πήγε την έπεισε στον άντρα μου, λέει, είμαι σίγουρη.
1: Αυτή έβαλε, δηλαδή, παπαράτσι να τους τραβήξει.
0: Έβαλε, λέει, κάποιον, είμαι, λέει, σίγουρη ότι έβαλε κάποιον, σιγά, λέει, το δύσκολο. Κάποια φίλη της, λέει, θα βάλει να τραβήξει, λέει, φωτογραφίες και να μου τις στείλει.
1: Και τις εκτύπωσε. Τι να είναι, τι λέει αυτή, δηλαδή, πήγε ο άλλος με κανονικό φίλη μας, πούμε, και τράβηξε.
0: Καλά, δεν στείλει ένα email. Μόνο και από το σπίτι σου πλέον, και εγώ μπορώ να τυπώσω φωτογραφία σπίτι μου.
2: Είμαστε σίγουροι ότι το έχεις κάνει, ότι η γειτονιά δίπλα σου υποφέρει. Σε ξέρουμε τι κάνει.
0: Η διπλανή μου εκεί που μένω, που είναι με μία. Μην τη χαρακτηρίσω.
1: Έλα, πες το.
0: Σπατζα.
1: Ναι.
0: Το έχω σκεφτεί πολλές φορές.
1: Τι να κάνεις, να την παγιδεύσεις?
0: Ναι.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Ναι, και να της πω, μη μου ξανακάνεις παρατήρηση.
1: Η γειτονιά της Ζωζάτου είναι πολύ ωραία.
0: Μη μου ξανακάνεις παρατήρηση, γιατί θα βγάλω σκρόφα τα βλητά σου τη φορά.
1: Δεν έχουν καταλάβει πού
2: έχουν μπλέξει. Μπορείς να ρεμίσεις λίγο τώρα με την γειτόνισσα, ταυτίστηκες.
1: Δεν είναι το κοντός και κίνδυνος, αλλά μπορεί να σας κάνει μεγάλο κουνέρι.
2: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι η φίλη μας η Δέσποινα πρέπει, από τη στιγμή που έχει αποφασίσει να μην το πει στον άντρα της και ότι μπορεί να ζήσει με το κέρατο, ας κάνει αυτό
0: δεν
2: που
0: μπορώ,
2: νομίζει.
0: Δεν μπορώ να ζήσω και με τρώει, και γι' αυτό σας στέλνω το mail. Αλλά τι να κάνω, δεν θέλω να της κάνω τη χάρη και να το συζητήσω
2: μα
0: μαζί της.
2: Δεν
0: γιατί
2: κάνει τη χάρη σε αυτήν.
0: Γιατί?
2: Η ίδια έχει πρόβλημα στις σχέσεις. Όταν ένας άντρας αποφασίζει να βγει με μια άλλη γυναίκα, σημαίνει ότι μεταξύ τους κάποιο θέμα υπάρχει.
1: Πόσο μάλλον να τη χαμουρέψει μέσα στα μάξι.
0: Καλά, δεν ισχύει αυτό πάντα, αν δεν είναι απόλυτο. Υπάρχουν κάποιοι άντρες που το έχουν κουσούρι, το έχουν αυτό, το έχουν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Είναι μπερμπάντιδες γεννημένοι.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Το παλαιολιθική αυτή είναι. Χωριάτικη
0: αντίληψη.
1: Είναι κάποιοι που είναι τέτοιοι.
0: Είναι κάποιοι που το λέει υπερδικούλα.
1: Έτσι από το τσόφλι.
2: Ωραία, ζήσει, λοιπόν, με τον κάποιο που το λέει υπερδικούλα του. Δεν θα είναι σήμερα αυτή, θα είναι μια άλλη.
1: Είναι μεγαλύτερος ο εγωισμός της να μην κερδίσει άλλη. Mm.
0: Α, επίσης λέει ότι δεν μου έχει ξαναδώσει ποτέ δικαίωμα.
2: Καλά, κοίταξε.
1: Εντάξει,
2: αυτός ο τύπος, να ξέρεις, το έκανε σήμερα με αυτήν, θα το κάνει μεθαύριο με μια άλλη. Από τη στιγμή που μαζί της δεν είναι καλά και αρχίζει τα ξενοκοιτάγματα. Αυτό δεν έχει τελειώσει.
4: Μα στο χέρι της καπάτσας της γυναίκας είναι να τον φέρει και πάλι κοντά της. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Του κουνεί η άλλη. Φταίει που του κουνήθηκε. Άντρας είναι.
1: Παναγή. Καλά τα λέω.
4: Αν του κουνήθηκε η άλλη. Η δικιά μας είχε, ποιος ξέρει που είχε το μυαλό της. Στα παιδιά στο σπίτι και τα λοιπά. Στη δουλειά. Πάτε και πιάνετε και δουλειές τώρα τελευταία. Και είναι για σας και πολύ σημαντικό.
0: Δεν μπορείτε να κάνετε καλά τους άντρες σας.
4: Φταίνε αυτοί μετά που ξενοκοιτάνε και χαμουρεύονται μέσα στα μάξια κάτω από την πιλωτή.
0: Πόπο φιλέ.
4: Ακριβώς.
0: Σταλούσα
4: το ότι θα ψωνίσουν, ότι θα φάνε. Τι
0: εσύ
4: κοροϊδεύεις. Που θα πάνε διακοπές. Εμείς είχαμε να πάμε διακοπές. Δεν θυμάμαι καν ποτέ πήγα διακοπές τελευταία. Να είναι καλά το Ρόδος Παλάς, Παναγία μου.
2: Παναγία, αυτό που περιγράφει ο Γιώργος, αυτό θυμίζεις.
4: Αυτό είναι ναϊντήλα.
0: Να σου πω κάτι. Full. Εσύ διαφωνείς ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ακόμα?
4: Α, σώπα, γιατί ξεκινάει το τόλμη και γοητεία. Κάτσε. Είσαι καλά? Βάλ το μια βάση. Βγάλ το μικρόφωνο και βάλ τη βάση στο σαγόνι. Το χάνουμε.
2: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να σας πω. Αυτά ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο τύπος θα την κερατώσει με οποιαδήποτε άλλη. Δεν έχει σημασία ποια κοπέλα είναι τώρα.
0: Ωραία.
2: Από τη στιγμή που έχουν πρόβλημα στις σχέσεις τους, πρέπει να δει πώς θα λύσει το πρόβλημα στις σχέσεις τους από τη στιγμή που θέλει να κρατήσει το
0: να...
2: σπίτι της.
0: Καταρχάς,
2: το κατανοώ, δεν το κρίνω. Δεν κρίνω το ότι θέλει να κρατήσει τον άντρα της. Καλά κάνει. Αλλά θα πρέπει να βρει το θέμα μεταξύ τους ποιο είναι και όχι να κοιτάξει τι κάνει η άλλη κοπέλα. Η άλλη κοπέλα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Ελεύθερη είναι.
0: Εσείς συμφωνείτε, εγώ αυτό ήθελα να συμφωνείτε, το ότι άπαξ και μπει στη διαδικασία και το πει πρέπει να τον χωρίσει, αλλιώς θα
2: όχι,
0: είναι εκείνη.
2: Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια που έχουν συζητήσει τα θέματα τους και είπαν ότι οκ, okay, συνέβη αυτό, πάμε να το λύσουμε όμως και να πάμε παρακάτω. Υπάρχει και το συγχωρώ. Στη ζωή δεν είναι όλο άσπρο και μαύρο, υπάρχει και το συγχωρώ. Μπορεί να το συγχωρήσει. Ναι. Το γεγονός όμως ότι φοβάται και να του το συζητήσει σημαίνει ότι η σχέση τους έχει σαθρά θεμέλια, δεν είναι.
0: Ναι.
2: Φοβάται ότι θα τον χάσει. Για να φοβάται ότι θα τον χάσει, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Λέει ότι μέσα στο μυαλό το δικό μου, άπαξ και πω στη διαδικασία, λέει να του το πω, πρέπει και να χωρίσω.
2: Το πρέπει είναι κάτι πολύ σχετικό και το κάθε ζευγάρι έχει τους δικούς του κανόνες.
0: Καλά, εντάξει τώρα, τι κανόνες είναι αυτό, ρε εσύ?
2: Ναι, έχει, υπάρχει, σου λέω και το θέμα συγχωρώ. Δεν έγινε κάτι. Υπάρχει και σε συγχωρώ. Όταν έχεις οικογένεια, παιδιά, ή μπορεί και να αγαπάς κάποιον πάρα πολύ. Δεν έχει σημασία αν έχεις οικογένεια και παιδιά.
0: Ναι.
2: Μπορεί και να το συγχωρέσεις. Δηλαδή όλα μέσα στη ζωή είναι.
0: Γιώργο, εσύ τι έχεις να της προτείνεις?
4: Εγώ πιστεύω ότι είναι...
0: Να του δείξεις τις φωτογραφίες.
4: Του δείξεις τις φωτογραφίες τώρα, κάνει τη χάρη στην άλλη? Όχι, να πει να το πάρει πάνω της. Δηλαδή να πει ότι εγώ νιώθω ότι τον τελευταίο καιρό έχουμε απομακρυνθεί. Θες να πεις κάτι?
0: Σωστό.
4: Να το παίξει έτσι λίγο πιο μαλαγανέζικα.
0: Σωστό.
4: Τίποτε, εγώ είμαι πολύ αφοσιωμένη εδώ στη σχέση μας και παρατηρώ τα πάντα. Βλέπω ότι έχεις μια αλλαγή συμπεριφοράς.
0: Πόπο Γιώργο, σωστό.
4: Έτσι. Μην της δώσεις τη χαρά της άλλης.
0: Ναι.
4: Ότι πέσανε στα χέρια μου και κάνανε και ράνανε. Βέβαια, άλλο το ίδιο αποτέλεσμα.
0: Όχι, εσύ να λες να δείξεις φωτογραφίες.
2: Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κρίνω να μπω στα παπούτσια μιας γυναίκας που βιώνει κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά δεν θα άντεχα να ζω μες στο ψέμα.
0: Θα έδειχνες τις φωτογραφίες?
2: Θα τα έδειχνα, φυσικά θα τα έδειχνα.
0: Γρηγόρη μου, εσύ?
3: Εγώ ότι ο Χάλαντ έβαλε δύο γκολάκια.
2: Τέλεια.
5: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Λοιπόν, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι να μπείτε να λάβετε μέρος. Τρέχει καταπληκτικό giveaway στο προφίλ μου, Παναγής Τζορτζάτος, και δίνω μία υποτροφία από την ΣΑΕΚ Α. Μία υποτροφία όπου θέλετε εσείς. Θα διαλέξετε ό,τι θέλετε εσείς, όποια ειδικότητα, όποιο επάγγελμα θέλετε να ακολουθήσετε, ό,τι έχετε ονειρευτεί. Μπορεί να είναι ή διαζώσεις υποτροφή αυτή ή και online, αν είσαστε σε κάποιο νησί, αν είσαστε κάπου πιο απομακρυσμένα. Οπότε μπείτε μέσα, συμπληρώνετε την φόρμα που έχω βάλει ένα link. Κάνετε, ακολουθείτε και εκεί πέρα τις διαδικασίες, αλλά μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε την φόρμα για να βρεθείτε ή στον Πειραιά ή στη Γλυφάδα ή οπουδήποτε, σε όποιο κτίριο και να θέλετε εσείς, να κερδίσετε αυτό το καταπληκτικό δώρο. Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram, υποτροφία 6.000 ευρώ.
1: Ωραίος διαγωνισμός αυτός που κάνεις, ναι. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε λοιπόν, παιδιά μας, έχουμε και μάτι-μάτι το καλοκαίρι. Εδώ είναι τα αξεσουάρ υπέροχα, ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Καταστήματα μάτι-μάτι υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα με μια μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Τα αποκλειστικά brands Look, LGO, Marabou στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι σας με 100% προστασία για τα μάτια σας. Και να θυμάστε ότι τα γυαλιά ηλίου το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50. Και σκελέτη οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Και να θυμάστε επίσης ότι γυαλιά οράσεως σε ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών δώρο. Ο σκελετός, παρακαλώ, ισχύει για τους σκελετούς οράσεως λατρείς. Τόσα πράγματα γίνονται το καλοκαίρι στα μάτι-μάτι. Μην το σκέφτεστε, μπείτε μέσα σε ένα κατάστημα μάτι-μάτι και επωφεληθείτε πάρα πολύ από τις απίθανες προσφορές και για ένα και για δύο ζευγάρια γυαλιά που θα τα χαρείτε μέσα στο καλοκαίρι. Παναγή, να πούμε σε αυτό το σημείο, συγγνώμη, ότι έχουμε και το διαγωνισμό που τελειώνει την Παρασκευή για το.
0: Για τον ηλιακό.
1: Για τον ηλιακό. Υδροσόλαρ. Έτσι, ο ηλιακός που πραγματικά βρήκαμε και εδώ στη Ρόδο πάρα πολύ κόσμο να τον έχει πάρει από την Υδροσπιράλ. Και το ξαναλέω και για εσάς που κάνετε χονδρικό. Η Υδροσπιράλ 40 χρόνια σαρώνει σε όλη την Ελλάδα. Φτιάχνει και υλικούς θερμοσύφωνες. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Μην τρώτε αυτό το πρόλογο. Ότι έτσι όπως φαίνεται το καζάνι είναι ίδιο και όπως φαίνεται και το γυαλί είναι ίδιο. Ο καθρέφτης. Καμία σχέση. Είναι διαφορετική και όταν η Υδροσπιράλ αποφασίζει να κάνει ηλιακό θερμοσύμφωνο, νομίζω ότι τελειώνουν όλα γιατί έκανε μια καταπληκτική δουλειά. 6936 10 10 22, στείλ το ονοματεπώνυμο για τον υδροσόλαρ που κληρώνουμε την Παρασκευή.
2: Πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας, αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι.
3: Λοιπόν, και να σας πω ότι όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, στέλνει τα μέλη του στο Mundial World Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώς δωρεάν. Μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνο η προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoihiman και να έχεις μπει στο nation.stoihiman.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, χθες ξεκίνησα ημιδιατροφή και πραγματικά είχαν δίκιο.
0: Τι είναι η ημιδιατροφή?
1: Δηλαδή, τρώω μισή προβατίνα. Δεν τρώω ολόκληρη.
3: Α.
0: Μάλιστα. Σωστό.
3: Καταπληκτικό.
1: Τι γελάς, τι γελάς.
0: Σωστό. Ρε Γρηγόρη μου, αν νιστάζεις, δεν το έχω καταλάβει. Συγγνώμη, να μην έχω πάρει χαμπάρι.
1: Δεν μπορώ να νιστάζω κι εγώ.
4: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
5: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
5: Κέρδισε το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11 με λίγα λόγια. Την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
6: Κρύψω όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
5: Μια σπάνια επαιτειακή έκδοση που ο Σφαίρα 102.2 εξασφάλισε αποκλειστικά για τους ακροατές του.
6: Πάνω μου το λάθος, έκδοτος, άγγελος μοναχός.
5: Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
1: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
1: τουρισμός,
0: προπονητική,
1: αισθητική,
0: διοίκηση,
1: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
1: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
1: 28 310 24 111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία: αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο E-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο E-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
10: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Oh yeah, γκρίζες Κυριακές, Μαντό, καινούριο ολοκένουριο και καλοτάξιδο να είναι. Ωραία, είχαμε καιρό να ακούσουμε Μαντό.
1: Καιρό είχαμε Μαντό να ακούσουμε.
0: Λοιπόν, να πούμε την αλήθεια, τι σκεφτόμασταν.
1: Για πες.
0: Σκεφτόμασταν να κάνουμε ένα παιχνίδι τώρα με το Δεσίλα. Είναι ο ηχολήπτης μας, παιδιά, εκεί στην Αθήνα.
2: Τον οποίο τώρα δεν τον περιγράψεις κιόλας.
0: Ο οποίος είναι λίγο πιο ροκ, ρε παιδί μου. Δεν είναι στη δική μας τη φάση.
3: Τι ροκ, λαϊκός. Και μεταλλάς είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι, είναι λίγο πιο ροκ. Παρ' όλα αυτά το αυτή
1: είναι. Τι μεταλλάς, αφού κάνει αποτρίχωση.
0: Λοιπόν.
3: Αποτρίχωση κάνει, ισχύει. Ισχύει ότι κάνει αποτρίχωση.
0: Και λέμε, για να σας δώσει μια δωρεπιταγή αξίας,
1: ναι,
0: 50 ευρώ. Ο Παναγής. Από πού θα τη δώσεις?
3: Λοιπόν, θα δώσουμε μια δωρεπιταγή από Harmanis. Harmanis Hair and Beauty Bazaar. Να πάτε σε ένα από τα 9 καταστήματα Harmanis να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς για τον άντρα, για τη γυναίκα, για το παιδί, για το σπίτι, στις καλύτερες τιμές.
0: Θα πούμε 10 λέξεις στο Δεσίλα. Θα τις λέμε εναλλάξ. Ο Δεσίλας θα πρέπει να βρει σε 5 δευτερόλεπτα τραγούδι και να το βάλει. Δεσίλα, ελπίζω να ακούς.
3: Και να το βάλει κιόλας.
0: Να το βάλει, ναι.
3: Ωραία.
0: Αυτός που θα ψηφίσει στο Viber, πες στο Viber
3: 6936 10 10 22. Τι να ψηφίσει όμως?
0: Το σωστό αριθμό από τα 10, πόσο θα προλάβει να βρει ο Δεσίλας.
3: Α, σωστό.
0: Θα κερδίσει τη δωρεπιταγή από Harmanis.
1: Λοιπόν, το σωστό αριθμό δηλαδή.
3: Άρα ναι, το σωστό αριθμό θέλουμε. Δεσίλα, έχεις μικρόφωνο?
4: Κάτι
0: έχει μικρόφωνο.
3: Μπράβο ρε Δεσίλα.
0: Να το αγόρι.
3: Πες μια καλημέρα στον κόσμο σου που σε ψηφίζει τώρα.
4: Σε όλους καλημέρα.
0: Από τα 10 τραγούδια πόσα θα καταφέρει να βρει ο Δεσίλας?
3: Ναι, Δεσίλα, κλείσε τώρα τον καλούδι. Άστο τον καλούδι, τώρα μιλάς με εμάς.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος, Γιώργο?
4: Μισό λεπτάκι.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Λοιπόν, κλείσε τον άνθρωπο, παιδί μου, τον άνθρωπο. Λοιπόν, θα του πούμε 10 λέξεις. Δεν τις ξέρει, ούτε καν το παιχνίδι δεν ξέρει.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα θα του τις λέμε.
1: Ούτε εμείς δεν
0: πρέπει,
1: το ξέρουμε το παιχνίδι.
0: Ούτε εμείς, εγώ τώρα το σκέφτηκα. Θα πρέπει λοιπόν να βρει λέξη, με αυτή τη λέξη τραγούδι.
3: Ερώτηση, μπορεί να κάνει και μετάφραση τη λέξη και να πει αγγλικά?
0: Ό,τι θέλει. Ό,τι πρέπει θέλει. Να είναι έτοιμος. Αυτός, εσείς ψηφίζετε. Αυτός που θα μαντέψει το σωστό αριθμό από τα 10, από τις 10 λέξεις, πόσα τραγούδια θα βρει ο Δεσίλας?
3: Ωραία.
0: 10, 9, 8, 7, 5, 1, όσα.
3: Ωραία.
0: Αυτός, ανάμεσα σε αυτούς θα γίνει κλήρωση και θα πάρετε το δώρο από το Harmanis.
3: Λοιπόν. Γιώργαρα μου, είσαι έτοιμος?
4: Εγώ αποφασίζω ποιος θα κερδίσει με λίγα λόγια.
3: Ακριβώς, εννοείται, εννοείται. Και ας αυτή τη λάχνα τη φωνή μην έρθει και σου κάτσω μία στην καράφλα, ε.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος για την πρώτη λέξη?
4: Πάμε.
0: Να βάλω εγώ την πρώτη?
3: Ναι, εννοείται.
0: Αγαπώ.
4: Αγαπώ μια πιτσιρίκα.
3: Ε, τραγούδα μας ρε, αγαπώ μια πιτσιρίκα.
1: Να τραγουδήσεις.
4: Αγαπώ μια πιτσιρίκα.
1: Ωραίος.
3: Τώρα θες να το βρει να το βάλει κιόλας.
0: Συνήθαμε, ένα.
1: Όχι ρε.
0: Πάμε, Γιώργο.
3: Το βρήκε όμως ο σκύλος.
0: Το βρήκε.
1: Ίσως.
4: Να άκουσα.
1: Ίσως
4: μια μέρα να με
3: το. Σωστός.
0: Πάμε, Παναγή.
3: Θάλασσα.
4: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.
3: Σωστός.
0: Τρία, παιδιά.
3: Τρία στα τρία.
0: Άλλες 7 λέξεις.
3: Θα τον δυσκολέψουμε λίγο, ε.
0: Λοιπόν.
1: Βρόνιασε.
0: Κορίτσι.
3: Κορίτσι.
4: Κορίτσι μου, του σκοτεινού της καρδιάς σου.
3: Ρέχει και μεταλλά της πλάκας.
0: Είδα το Μεκιούρ. Γιώργο.
1: Λοιπόν, σταμάτα.
4: Σταμάτα πια να με δει.
1: Όχι, ρε μαλακά.
3: Το βρήκε Γιώργο, όντως.
1: Να με έβει.
0: Σότι.
1: Μαλακά, είπε και δεν. Είπε σότι, Δεσίλα.
3: Δεσίλα.
4: Έλα.
3: Πόρτα.
4: Έχω μάθει να κοιμάμαι.
0: Παιδιά.
3: Παιδιά, 6.
1: Πάει για 10 στα 10, μαλακά. Δυσκολέψτε τον.
0: 6 έχει βρει. Ναι. 6 από τα 10.
3: 6 στα 6.
0: 6 στα 6. Λοιπόν, κάτσε να βρω λέξη. Μάτια.
3: Μάτια.
4: Μάτια μου θλιμμένα.
3: Θλιμμένα, παραπονεμένα. Αχ, να σου πω, βρες το να το βάλεις αυτό μετά.
4: Εγώ θα κερδίσω
3: αυτό.
4: Τίποτα.
3: 7. Εσύ θα σου έλεγα τι θα κερδίσεις.
1: Τώρα πήρε και θάρρος.
0: Έλα, Γιώργο.
1: Κάτσε, σκέφτομαι.
0: Δώσ' του μία δυνατή.
1: Σήκω.
3: Σήκω.
4: Σήκω πάνω, κάτσε.
3: Κάτσε κάτω.
0: Εγώ θα έλεγα το σήκω χορέψε κουκλί μου.
3: Και εγώ αυτό θα έλεγα.
0: Πόσο?
3: 8.
0: 8 στα 8.
3: 8 στα 8.
1: Πάει για 10 στα 10.
0: Παιδιά, όσοι ψηφίζετε το Δεσίλα, πόσο θα βρει, κερδίζετε. Γίνεται κλήρωση.
3: Χωρίζω.
4: Χωρίζω.
2: Τέσσερα. Τρία.
5: Δύο.
2: Δύο.
0: Έλα ρε Δεσίλα.
2: Τέλος χρόνου Δεσίλα. Οκτώ. Ακόμα οκτώ στα εννιά.
6: Υπάρχει τραγούδι.
0: Υπάρχει, ναι, με χωρίζω.
5: Φεύγω, δεν πάει άλλο πια.
2: Χωρίζω. Στα αφήνω όλα, στα χαρίζω.
0: Και πάμε τώρα για τη δέκατη λέξη.
2: Και πάμε για τη δέκατη λέξη.
0: Είναι πολύ δυνατός ρε εσύ. Γιώργο, σου έρχεται καμιά?
5: Όχι, όχι, εσύ βρες μία. Δεν ξέρω. Με έχει πάρει μεροκάματο σήμερα.
0: Λοιπόν, και εμένα με έχει πάρει μεροκάματο. Δεν βρίσκω και εύκολη. Λοιπόν, εδώ.
4: Θα γυρίσεις εδώ, θα σε πάντα εδώ.
2: Μου είχες το πες τίτλο. 9 στα 10 ο Δεσίλα. Παιδιά, να σας πω κάτι, θέλω πολύ να παίξω κι εγώ αυτό το τραγούδι.
0: Αυτό το παιχνίδι.
2: Αυτό το παιχνίδι,
0: είναι,
2: ναι,
0: πολύ ωραίο, δεν είναι?
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν,
2: θέλω να μου πάρετε και εμένα.
6: Θέλω
2: και
6: εγώ.
2: Και εγώ θέλω.
6: Και εγώ,
0: και εγώ, ναι, θέλω.
7: Ναι. Εγώ θέλω, κυρία.
0: Λοιπόν, ο Δεσίλας βρήκε 9 στις 10. Εσείς που έχετε ψηφίσει το Viber του Σφαίρα 6936101022 μέχρι την ώρα που είπαμε 9, ότι θα βρει 9 στις 10.
2: Νίκο, έχουμε το Viber.
0: Κερδίζετε, κάνουμε κλήρωση για να πάρετε ένα δώρο από Χαρμάνι. Και θέλω να σας πω ότι την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση για το F4 Design, την καναπεδάρα μας. 8.500 ευρώ, παιδιά, το τέλειο δώρο. Εγώ, επειδή έχω δύο καναπέδες στο σπίτι από F4 Design, τι να σας πω τώρα, αυτή η εταιρεία δεν παίζεται. Πραγματικά, όποιος μπαίνει μέσα μου λέει για το σαλόνι μου. Πήρα στο χωριό τις κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες.
5: Και ετοιμάζω και εγώ καναπεδάρα, να ξέρεις.
0: Πραγματικά, γιατί είναι ακριβώς αυτό που φαντάζομαι, τους το λέω και μου το φτιάχνουν. F4 Design, στα Οικοπούλου 8, στο Περιστέρι. Εάν θέλετε να πάτε εκεί, να κάνετε το ραντεβού σας με ηρεμία, να τους πείτε τι ακριβώς θέλετε, τι ακριβώς είναι αυτό που φαντάζεστε, για να το υλοποιήσουν και να σας δείξουν online πώς μπορεί να φτιαχτεί το όνειρό σας και να γίνει πραγματικότητα.
5: Εγώ τους είπα, θέλω να δω το Obsession και την Οδύσσια του Νόλαν για να φανταστώ ένα καναπέ.
0: Έτσι, μπράβο.
5: Έρχεται αρχαιολινικός τώρα.
0: Design, την Παρασκευή δώσαμε παράταση σπαθιά για να μπείτε ακόμη περισσότεροι στην κλήρωση. Η κλήρωση που γίνεται, Παναγή, στο Viber.
2: Στο Viber 6936101022, F4 Design και ονοματεπώνυμο.
5: Όντως είναι 6936.
2: Ναι.
0: Ναι.
5: Καταπληκτικό. Λοιπόν, καθημερινή προστασία από ήλιο και ρήπους με την Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30 με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες C και Ε και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA, UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα, η Ιντερμετ ήταν μέγας χορηγός, να ξέρετε, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
2: Η ενέργεια της μουσικής μας ενώνει, η ΔΕΗ σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ. Μπείτε στο Energy.
0: Πες το, Παναγί μου.
2: Out loud.
0: Δεν σε βλέπει καν ο Γιώργος.
2: Outloud.gr, Γιώργο, έτσι το λέω καλά.
5: Πολύ καλά.
2: Δηλώστε συμμετοχή μέχρι τις 7 Ιουλίου και διεκδικήστε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά τους Florence and the Machine.
0: Μπράβο ρε Παναγί.
2: Και τους The Cure. Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Και φυσικά κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Amloud. Λοιπόν, μάθε περισσότερο στο vodafone.gr. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ένα τραγούδι, έτσι για να αλλάξουμε λίγο
2: κλίμα. Μάτια μου θλιμμένα, παραπονεμένα.
6: Φύγαμε.
8: Πού θα πας για διακοπές?
9: Κλείσε τώρα εξωτικές.
8: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Μας έβαλες να ακούσουμε αυτό το τραγούδι και άκουγες άλλο. Γίνεται αυτό.
1: Γιατί τραγουδάρα είναι αυτό που μου πέταξε στο TikTok τώρα, ένα τραγούδι. Πω, πω, τι ωραίο τραγούδι. Και άχαρα,
0: Παναθεμάσαι.
1: Πάρα πολύ ωραία φωνή, παιδιά. Νάντσι, ρε Γιώργο, γιατί χαμηλώνει.
2: Καλύτερα. Εσύ το πείραξε.
0: Εγώ δεν
1: ναι, πείραξα. Όχι, εγώ πείραξα το δικό μου.
2: Για να μην έχει γρίτσι γρίτσι.
1: Α, να μην έχει.
2: Καλό δεν είναι. Ποιο είναι αυτό. Μπήκε κάποιο. Στη γραμμή.
0: Ναι, παρακαλώ. Φύγετε, σας παρακαλώ. Συνδεθεί.
2: Είμαστε Ρόδος Παλάς, είμαστε.
1: Γιώργο μου, δίλημα ζωής. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δίλημα ζωής. Φύγαμε, παρακαλώ. Έχουμε δίλημα εδώ. Έχουμε δίλημα και έχουμε ένα θέμα περίεργο τώρα. Όλα τα

0: η Κάλια έστειλε το δίλημά της για σήμερα, παιδιά. Η Κάλια, η Κάλια με το Μάνο. Είναι ένα ζευγάρι. Είναι ένα ζευγάρι λίγο πιο διαφορετικό, ρε παιδί μου, από ότι εμείς.
1: Δηλαδή, τι έχουν,
0: είναι λίγο πιο open mind το ζευγάρι αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί μας λέει εδώ η Κάλια, ναι, ότι στην αρχή.
1: Τι, εμείς τι είμαστε, στενομιάλ.
0: Η σχέση τους πριν 2 χρόνια περίπου ξεκίνησε λίγο πιο ανοιχτή. Είχαν πει δηλαδή, ούτε εγώ θέλω σχέση, ούτε εσύ θέλει σχέση, αλλά περνάμε καλά μεταξύ μας όταν βρισκόμαστε. Οπότε θέλουμε, συναποφασίσαμε και οι δύο, να έχουμε μια πιο ανοιχτή σχέση.
1: Okay, εντάξει.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν θέλω δεσμεύσεις, δεν θέλω. Βρισκόμαστε, περνάμε καλά και γεια σας. Κάποια στιγμή όμως και περνώντας οι μήνες, περνώντας τα χρόνια, έχουν περάσει 2 χρόνια. Και αρχίσαμε να μιλάμε για να σοβαρέψουμε λίγο τη σχέση μας. Δεν έγινε κάποιο deal. Απλά λίγο μαζευτήκαμε και οι δύο να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Δεν
1: να
0: έγινε κάποια συμφωνία.
1: Να ανοίξουμε σπίτι δηλαδή.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Κάπως ακούγεται λίγο αυτό στερεότυπο για αυτούς.
0: Ναι,
1: αλλά,
0: ναι, αλλά πρέπει, μεγαλώνουμε. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα, είπε τη λέξη.
0: Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μέχρι λέει προχθές που γύρισε και μου είπε ο Μάνος ότι ξέρεις κάτι, αγαπώ. Περνάμε πάρα πολύ καλά μαζί. Ναι, περνάμε πάρα πολύ καλά μαζί. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ωστόσο, να ξέρεις ότι εγώ θέλω στο σπίτι μας, επειδή όπως ζω μαζί σου, ζω και με μια άλλη γυναίκα. Οπα. Έχω δηλαδή. Ναι, κάνουμε, βρισκόμαστε και περνάμε καλά. Όπως περνάω και μαζί σου.
1: Ναι.
0: Βρισκόμαστε και περνάμε καλά, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: όπως περνάω και μαζί σου.
1: Α, τη το είπε, φορά παρτίδα.
0: Ναι,
1: έχω και μια άλλη.
0: Και επειδή η κοπέλα αυτή έχει και ένα θέμα με το σπίτι.
1: Τι σπίτι?
0: Έχει ένα πρόβλημα με το σπίτι της.
1: Θα της έκανε αύξηση ο Νικάρης.
0: Μάλλον.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχεις πρόβλημα, λέει, θέλω να τη φέρω να μείνει μαζί μας. Λέει, παιδιά, πάγωσα. Δεν ήθελα, λέει, να του το δείξω εγώ αυτό, γιατί η σχέση μας έτσι κάπως ξεκίνησε.
1: Ναι, γιατί ήταν αυτό, να πούμε, αυτό γουστάρε.
0: Δεν έχουμε κάνει, μην φανταστείτε ότι έχουμε κάνει πράγματα τα οποία θα σας φανούν ακραία. Δηλαδή, δεν έχουμε κάνει swinging, δεν έχουμε κάνει τέτοια πράγματα. Απλά ο καθένας έκανε και τη ζωή του, ρε παιδί μου.
1: Είχαν ελεύθερη σχέση.
0: Ναι, ακριβώς, είχαν ελεύθερη σχέση. Ακριβώς.
1: Αλλά μην μάθω κιόλας ότι έχεις και μια άλλη και τη φέρνεις στο σπίτι.
0: Και παιδιά, πάγωσα. Δεν αντέδρασα, δεν του είπα κάτι. Του είπα, οκ, να το δούμε, να το συζητήσουμε, ρε παιδί μου. Γιατί είναι μεγάλο βήμα να μπει άλλο ένα άτομο, ένα τρίτο άτομο στο σπίτι.
2: Γιατί αφού είχαν ανοιχτή σχέση αυτοί οι δύο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέει τώρα περνά τα χρόνια και είπαν να το σοβαρέψουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σκεφτόντουσαν να μείνουν μαζί.
2: Ναι, αλλά δεν ρώτησαν και την άλλη κοπέλα αν θέλει να το σοβαρέψουν.
1: Η άλλη κοπέλα δεν προέκυψε τώρα γιατί τη έκανε αύξηση 4%.
0: Παιδιά, μάλλον τη διώξανε από ό,τι κατάλαβα από το σπίτι τη.
1: Ποιο ξέρει.
0: Και δεν έχει που να μείνει αυτή.
1: Εντάξει, τώρα μην μου το κάνεις πονόψυχο, γιατί τώρα.
2: Εντάξει.
1: Δεν λυπήθηκε
2: και εγώ, δεν κρίμα το κορίτσι. Δεν είναι κρίμα τώρα το κορίτσι αυτό να μην έχει που να μείνει.
1: Ωραία, και να σου κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση. Δεν έδωσε και αυτή όμως δικαιώματα με το να τον έχει τόσο καιρό έτσι σε φάση ελεύθερη κτλ.
0: Μα ήταν, το είχαν συναποφασίσει αυτό, Γιώργο. Δεν ήταν. Από ό,τι λέει εδώ, το είχαμε συναποφασίσει αυτό.
2: Άρα, δεν περίμενε αλλά... το δικαίωμα να έχει μια παράλληλη σχέση.
0: Ναι, αλλά είχε το δικαίωμα, βεβαίως και είχε. Αλλά το να έχει μια παράλληλη σχέση μέχρι να μου προτείνει να τη φέρει μέσα στο σπίτι να κοιμόμαστε εδώ όλοι μαζί, αυτό παραπάει.
2: Μπορεί να βρουν ένα σπίτι που να έχει 3 υπνοδωμάτια.
1: Κοίτα, σε αυτή τη φάση θα πω ότι αυτή. Ναι, όντως δεν είχε δώσει δικαιώματα. Για... Δηλαδή, λέει swinging τέτοια πράγματα προχωρημένα. Όχι προχωρημένα, τέτοιου τύπου.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν κάνει ποτέ. Απλά φαντάζομαι πηγαίνανε χωριστά διακοπές, κάνανε τέτοια πράγματα, ήταν, υπήρχε μια ελευθερία.
2: Το μόνο που βρίσκω δύσκολο είναι σε περίπτωση που μείνουν σε ένα σπίτι με 2 δωμάτια, ας πούμε, για το Μάνο. Το βράδυ πού θα πηγαίνει, δεξιά ή αριστερά? Αυτό είναι μια δυσκολία.
0: Για αν το δεχτεί αυτό.
1: Άρα
0: η κοπέλα.
1: Άρα μας θέλω να γίνω.
0: Αν το δεχτεί αυτό η κοπέλα, δεν αργεί η στιγμή που θα της πει, ξέρεις κάτι, έλα και να είμαστε και 3 στο ίδιο κρεβάτι.
1: Έλα, ναι, γιατί.
2: Κοίταξε, αν έρχεται μόνο το ένα δωμάτιο, αναγκαστικά θα πρέπει.

0: εκμήθων και τέτοιες.
1: Έλα, τον γελάτε τώρα, αλλά
2: μην γίνει, το γελάτε, μην κοροϊδεύετε.
1: Είναι πρωταγωγή τώρα να.
2: Όντως η κοπέλα έχει πρόβλημα τώρα, έλα. Λοιπόν.
0: 2-11-7-9-31. Πάμε για να ακούσουμε τη δική σας
1: προχωρημένα μας φάγανε.
2: Μα δεν προτείναμε εμείς. Εγώ λοιπόν θέλω να πω στην κοπέλα ότι από τη στιγμή που βλέπει καλή ελεύθερη σχέση, καλά όλα, αλλά από τη στιγμή που βλέπει ότι αυτό δεν της αρέσει, δεν θα καταπιεστεί να του το πει. Ειδικά τώρα
0: ναι, αλλά
2: που
0: τον
2: έχουν...
0: θέλει.
2: Ρε, τον θέλει, αλλά δεν μπορεί. Άμα τον θέλει, πραγματικά δεν μπορεί να τον μοιράζεται.
0: Μα δεν είχε πρόβλημα τώρα, μέχρι τώρα.
2: Τι είπα τώρα.
0: Μα δεν είχε πρόβλημα. Απλά θα γίνεται στο
2: για αυτό
0: σπίτι
2: που είπα, ρε, Νάντση.
1: Έχω να πω ότι αυτά τα τύπου προχωρημένα εισαγωγικά έχουν καταστρέψει κόσμο. Και να τώρα που έπαιξε με τη φωτιά και σούσκασε το
2: και
1: θέμα.
2: Ναι,
1: το έπαιζε,
2: ναι,
1: μου το έπαιζε σου η Δέζα. Μέχρι που έσκασε η άλλη στο σπίτι.
2: Βρε να γιάσει το στόμα σου, βρε να
1: γιάσει. Άιτε, πάτη και δεν ξέρετε πώς να τους κρατήσετε τους άντρες και το πέστε σου η Δέζα.
2: Βρε
1: καλά. Και μετά ρούφιν.
2: Μπράβο, Γιώργο.
1: Άιτε.
0: Τι να την κάνει καλά, την
1: κοπέλα. Πόσα χρόνια έχουμε εμείς να πάμε διακοπές, δεν παραπονηθήκαμε ποτέ.
2: Να είναι καλά το Ρόδος Παλάς.
1: Ακριβώς. Καλά αυτός ο άνθρωπος που μας σκέφτεται κάθε χρόνο.
0: Λοιπόν,
1: μας έχει υποχρεώσει να του φέρεις κάτι την άλλη φορά.
0: 2-11-7-9-31 και πάμε να βγάλουμε την τηλεφωνική μας γραμμή την πρώτη. Να δούμε τι γνώμη έχετε εσείς.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς στο να.
3: Τι κάνετε?
1: Τι να κάνουμε εδώ.
0: Είμαστε καταπληκτικά. Πώς σε λένε?
3: Κυριάκος, Κούλη.
1: Χρόνια
0: Κούλη,
1: πολλά,
0: χρόνια
1: Κούλη
0: πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Α, γιορτάζει σήμερα, ναι, ναι, Κυριάκο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
3: Γιορτάζει 29 Σεπτεμβρίου, αλλά ευχαριστώ.
2: Ναι, α, ωραία. Okay. Κυριάκο, για πες μας τη γνώμη σου για το δίλημα αυτό.
3: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι καλά να πάθει, γιατί όταν συμφωνείς από την αρχή μια τέτοια σχέση, είναι αναμενόμενο να γίνει αυτό.
1: Μπράβο, παιδάκι μου.
3: Αν ήθελε κάτι πιο σοβαρό, έπρεπε να το πει από την αρχή, το ότι ξέρεις κάτι, ή θα κόβεις και μπαίνουμε σε μια σχέση οι δυο μας, ή ξέρω εγώ, συνεχίζουμε αυτό το κομμάτι.
2: Ναι, αλλά Κυριάκο, περίμενε. Αλλάζουν τα θέλω των ανθρώπων. Δηλαδή, μπορεί αυτή τώρα πριν 2-3 χρόνια να ήταν σε μια άλλη φάση.
1: Ναι, φίλε, τώρα το συζητούσαν, λέει, να σοβαρέψουν λίγη φάση.
3: Δεν θέλω των ανθρώπων, δεν διαφωνώ. Αλλά εφόσον δεν το έχει συζητήσει με τον άνθρωπο και έχει πει απλά να σοβαρευτούμε και δεν έχει πει το ξέρει κάτι, εμεί οι δύο τέλο, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Έπρεπε να γίνει μια συζήτηση όρημη και με του δύο ανθρώπου μαζί να συμφωνήσουν.
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Ξέρεις τι, μήπως αγχώθηκε και αυτός εκεί, δηλαδή που συζητήσανε να μείνουμε μαζί, να προχωρήσουμε, να κάνουμε. Πήγε και βρήκε αυτός το τριολέ και το έφερε στο σπίτι.
3: Κοίτα, Γιώργο μου, θα σου πω κάτι.
1: Πες μου,
3: και εγώ άμα ήμουν άντρας συγκεκριμένα που είπε...
1: Όπα, Κούλη, με μπέρδεψε τώρα.
3: Σε μια τέτοια σχέση, να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν ξέρω όλες θα έκανα. Δεν μου έχει καμία τέτοια άνοιχτη σχέση ποτέ.
0: Θα την ήθελες?
3: Η αλήθεια είναι πως ναι, να σου πω την αλήθεια.
1: Έλα τώρα, όλοι το έχουμε φαντασιωθεί αυτοί οι φοιτητές.
0: Γιατί η ανοιχτή σχέση σημαίνει ότι είναι και για την άλλη ανοιχτή σχέση, όχι μόνο για σένα.
3: Εντάξει, εγώ δεν ζηλεύω.
0: Α, ωραίος, μου αρέσει που δεν ζηλεύεις. Μπράβο.
2: Δεν σε νοιάζει, δηλαδή δεν σε νοιάζει, ας πούμε, με την κοπέλα σου να κοιμάται ένας άλλος στο ίδιο στο κρεβάτι μαζί της.
1: Πάνε σε παγιδεύσεις, Κούλη. Κάνε τρίπλα τώρα.
0: Εδώ δεν βρίσκουμε κοπέλα, θα μας νοιάξει με ποιο θα κοιμηθεί.
3: Α, μπράβο, αυτό είναι το θέμα.
0: Κυριάκο, δεν βρίσκεις εύκολα κοπέλα?
3: Εγώ η αλήθεια είναι πως δεν είναι το ότι δεν βρίσκω εύκολα κοπέλα, απλά είμαι τώρα 21 χρονών, εντάξει, είμαι λίγο πιο...
1: Είσαι στα ντουζένια σου τώρα, να.
3: Ναι, ρε Γιώργο. Και
1: στον πειραματισμό, να πούμε, εντάξει.
0: Μ' αρέσει ο Κυριάκος.
1: Λογικός.
0: Κυριάκο, δηλαδή, ας πούμε, η μεγαλύτερη σου σχέση τώρα που είσαι 21 ετών, πόσο καιρό ήταν?
1: 6 μέρες.
3: Η μεγαλύτερη μου σχέση πρέπει να ήταν κανένα δίμηνο.
1: Δυνατός.
0: Κούλη μου, να σου πω κάτι, να τη ζήσεις τη ζούλα σου, να κάνεις αυτό που θέλεις, να μην κοροϊδεύεις κανέναν και να περνάς υπέροχα.
3: Όχι,
0: και αν
3: όχι,
0: δεν τη ζήσεις σε αυτή την ηλικία, πότε θα το κάνεις?
3: Δεν κοροϊδεύω κανέναν, έχω τη δουλειά μου, είμαι προσιλωμένος στον εαυτό μου, ασχολούμαι ταυτόχρονα και με το τατού. Προσπαθώ να είμαι πιο συγκεντρωμένος στον εαυτό μου. Και άμα τύχει κάτι στο μέλλον και μπορέσω να,
0: έτσι, μπράβο,
3: να κατασταλάξω μια κοπέλα την οποία θέλω να είμαι μαζί και να πατριαστώ, εντάξει τότε.
2: Κάτσε, βρε, πολύ νωρίς ακόμα.
0: Άκου,
2: για γάμους,
0: βρε. Θα σου πω κάτι όμως. Εμένα μ' αρέσει ο Κυριάκος, γιατί ενώ είναι ένα μοντέρνο παιδί, είναι μέσα σε όλη αυτή τη φάση και σου λέει θα ζήσω τώρα αυτό, θα το θα το τερματίσω, θα κάνω αυτά που γουστάρω, θα ασχοληθώ με τον εαυτό μου. Γιατί είναι πολύ βασικό να ασχοληθείς με τον εαυτό σου, να βρεις τα πατήματά σου, να βρεις τι σου αρέσει, τι δεν σου αρέσει και μετά, ακούστε, σου λέει, ναι, παραδοσιακά, ναι, θα παντρευτώ. Γιατί εγώ βλέπω τελικά ότι τα νέα παιδιά έχουν στο μυαλό τους να κάνουν οικογένεια και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Μπράβο σου, Κυριάκο.
1: Σωστό, σωστό ο παίκτης.
0: Πού έχεις μαγαζί να έρθουν να σε βρουν να κάνεις τατουάζ?
3: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχω ανοίξει μαγαζί.
1: Τώρα ασχολείται, τώρα.
2: Άμα θέλεις εθελοντές για να κάνεις πράκτης.
1: Ναι.
3: Έχω
1: ένα φίλο με πολύ δέρμα. Είναι Σαρπέι.
3: Εγώ στο μόνο που θέλω να βαρέσω του είναι στο λιανό.
1: Εγώ
2: δεν έχει κιόλας. Θα είναι το παρθενικό του. Θα τον ξεπαρθενέψεις.
1: Τι λες, ρε, δεν έχω μια ελιά. Ξεκίνησα να κάνω κάτι, πόνεσα και σταμάτησα. Μου μείνει ελιά.
2: Κυριάκο μου, καλημέρα, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια. Τώρα που το ξανασκέφτομαι να τον χωρίσει, φίλε.
2: Να τον χωρίσει.
1: Ναι, γιατί σκέφτηκα αυτό το ότι με το που ξεκίνησα να κάνω τις σοβαρές τις κουβέντες, ότι πάμε να. Οκ, περάσαν και τα χρόνια και τα λοιπά. Αυτός πάει να κάνει το πιο ακραίο σενάριο.
2: Σωστό.
1: Που δεν το είχε κάνει τόσα χρόνια. Άρα αυτός αγχώθηκε με την μονιμότητα και το σταθερό και τα λοιπά.
2: Ναι, μήπως πριν τον χωρίσει να κάνει μια κουβέντα.
1: Αυτός κάνει κάτι ακραίο για να τρομάξει την άλλη. Να πει ότι εγώ.
2: Επίτηδες.
1: Εγώ πιστεύω ότι.
0: Δεν είναι normal τώρα αυτό.
2: Δεν είναι.
0: Έχουμε γραμμούλα.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
2: Καλιοπάρα μου.
1: Καλιοπάρα μου. Κάνει ποτέ σου
2: καλιοπάρα μου.
1: Με το χέρι στην καρδιά.
0: Τι ήταν αυτό.
2: Καλιοπάρα μου γλυκιά. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια.
1: Καλιόπι, πες αλήθεια.
0: Ρε παιδιά, ειλικρινά. Εγώ όταν ακούω την Καλιόπι, φτιάχνει στα πιο... διάθεση.
1: Και εμένα.
0: Good morning. Γιατί την κόβεται, ρε φίλε. Good morning.
1: Και άμα είχε καμία ιστορία, Καλιόπι, να μας πει περίεργη, να γουστάρουμε. Μάλιστα.
0: Άρα, Καλιοπίτσα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα
2: σα. Γεια σα, τι κάνετε.
1: Εσείς έχετε ένα πόνο, έχετε ένα πόνο στη φωνή, σαν να το έχετε ζήσει το σενάριο αυτό. Πείτε μας το όνομά σας.
4: Όχι. Απλά χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Α, πώς σας λένε.
4: Είμαι η Νεφέλη. Είμαι από το Περιστέρι.
2: Ωραία.
1: Και έχεις και περιστερά εκεί μέσα.
2: Κλείσανε τα σχολεία τώρα, τάξη όλη μέρα μέσα στο σπίτι, Νεφέλη, ε.
4: Καλά είναι.
2: Ήσυχα, δεν ακούω.
1: Ήσυχα ακούγονται. Α, τι ωραία.
4: Συγγνώμη για την φασαρία.
1: Όχι, μας αρέσει.
2: Δεν πειράζει, ξέρουμε από αυτά.
0: Ωραία φασαρία είναι αυτή. Διάβασα μια έρευνα ότι στην Νορβηγία δώσαν υποχρεωτική άδεια στους άντρες όταν γεννούν οι γυναίκες τους 6 μήνες να είναι υποχρεωτικά με τα παιδιά τους.
2: Ορίστε.
0: Και παρατήρησαν ότι 35% μέσα σε 5 χρόνια μειώθηκαν τα διαζύγια. Γιατί οι άντρες κατάλαβαν ότι το να βοηθάνε τη γυναίκα τους δεν είναι λύση, ότι πραγματικά αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και πλέον κατανοούν και πώς πρέπει να είναι γονείς και πώς πρέπει να είναι πατέρες και πώς πρέπει να είναι σύζυγοι. Και Νεφέλη, για πες μας τη δική σου την άποψη.
4: Λοιπόν, συμφωνήσανε εξ αρχής να είναι ελεύθερη η σχέση.
2: Σωστά, σωστό.
4: Ωραία, όμως συμφωνήσανε μετά μαζί που σοβαρέψουνε.
1: Σωστό,
2: σωστά. Μάλλον δεν κατάλαβε αυτός καλά το τι σημαίνει να σοβαρέψουνε.
4: Ακριβώς, και δεν θέλει να χάσει την καλοπέρασή του.
2: Άρα να χωρίσουνε, τους προτείνεις κι εσύ.
4: Βέβαια.
2: Είναι έστω, ρε παιδί μου, να κάνει μια κουβέντα πρώτα. Να πει ότι ξέρεις τι, εγώ ξεπλάγινε με αυτό που μου ζήτησες. Είπαμε να το σοβαρέψουμε. Και εσύ μου ζητάς να κάνουμε το πιο ακραίο σενάριο που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Να μείνουμε τρία άτομα μαζί.
4: Η κοπέλα αυτή δεν έχει μια φίλη να πάει να τη φιλοξενήσει.
2: Τι να σου πω τώρα, δεν λέει παραπάνω. Ωραία.
0: Μάλλον αυτό τη θέλει μαζί του, παιδί μου.
2: Ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ωραία. Νεφέλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ.
2: Φιλάκια πολλά, να χαίρεστε τα γλυκούλια σου.
4: Γεια σας.
2: Φιλάκια πολλά. Γεια. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, ήταν και το δίλημα ζωής για τώρα. Τώρα για πάμε στα ωραία τα δικά μας. Γιατί στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμό εκεί πέρα με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρνουν να τα βρίσκεις πάντα. Πάρ το δίλημα, ρε Δεσίλα. Φτάνει, λέω για το Lidl τώρα.
1: Είναι κάποιος παίζει φλάουτο.
2: Φρέσκα. Γιατί τα απολαμβάνουν καθημερινά από το κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα του και όποιος ξέρει.
1: Με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου το εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Λοιπόν, κάθε καλοκαίρι πιστεί στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα, έτσι για να ζήσουμε στιγμές που γίνονται αναμνήσεις ζωής. Και φυσικά η μεταφορά των παραγωγών του Σφαίρας στο υπέροχο νησί της Ρόδου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Blue Star Ferries. Μπείτε κι εσείς στον κόσμο του ταξιδιού, κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα στο bluestarferries.com ή τηλεφωνήστε στο 210-89-19-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή μέσα από το See More App για να κλείσετε τα εισιτήριά σας. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι και στο καλοκαίρι μας.
2: Τραγούδι break και επιστρέφουμε, παιδιά!
5: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Κεφόμαστε.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl
2: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α, η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
4: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-861-2320.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
5: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
5: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
5: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: κοίτα τη ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
1: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
1: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
1: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση.
4: Κουτεντάκης.
0: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
7: Τι μανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
0: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Νικό, σταμάτα να κάνεις έτσι.
1: Κάνεις αέρα.
2: Θέλεις αέρα, αγόρι μου, τι έπαθες?
1: Είσαι καλά, μας άγχωσε. Φωνάζει αέρα, άλλος νομίζω ότι κάτι παθαίνει, λιποθυμάει.
0: Παιδιά, έχω βρει εδώ πέρα τόσα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά όλο λέω κάτσε να δω και ένα άλλο.
1: Δες και ένα άλλο.
0: 7 λόγοι που οι γάμοι των millennials κρατούν περισσότερο από κάθε άλλη γενιά.
1: Κάτσε, ποιοι είναι οι millennials?
0: Οι 2000,
1: αυτοί που γεννήθηκαν το 2000.
0: Αυτοί δεν είναι,
1: και νάς. Κρατάει ο γάμος τους.
2: Ναι. Εντάξει, πόσο να είναι όμως τώρα, να είναι 25 χρονών, 26, 27.
0: Τι? Βλέπεις ότι ο γάμος κρατάει, δεν είναι σαν εσάς.
2: Τι κρατάει,
0: που
2: δηλαδή.
0: Χωρίζατε έτσι, άιντε, Γιούρια. Εμείς κρατάμε.
2: Για πες.
1: Εσύ λοιπόν, είσαι millennial, εσύ.
0: Δεν είμαι millennial, το 90 είμαι εγώ, το 89.
1: Σκατάς είσαι.
0: Τι, εντάξει, είσαι αυτή τη γενιά, Νίκο και εγώ, ρε παιδί μου. Λοιπόν, μιλάμε ότι σύμφωνα με διεθνή έρευνα, οι millennials παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ποσοστά διαζυγίων σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές. Οι ειδικοί εξηγούν ότι αυτό δεν οφείλεται στην τύχη, ούτε βρήκαν τον μυστικό της ευτυχίας. Αντίθετα, φαίνεται πως έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν. Μου πέταξε τη διαφήμιση. Τη δέσμευση.
1: Τη διαφήμιση.
0: Τη συμβίωση, τον ίδιο το γάμο. Παρακαλώ.
2: Ναι, αλλά πες μας
0: λοιπόν,
2: γιατί, 7 λόγους.
0: Γιατί, πάμε στο νούμερο 7. Δεν φοβούνται να μιλήσουν για όσα νιώθουν.
1: Ορίστε.
0: Οι millennials, Νάνση μου.
2: Ναι, γιατί
1: έκφρασε
0: η ψυχική
1: πες.
0: Υγεία δεν αποτελεί πλέον, λέει, θέμα ταμπού. Για τους millennials είναι η γενιά που έφερε στο προσκήνιο την ψυχοθεραπεία, τη σημασία της, συναισθηματική φροντίδα, αντιμετωπίζοντας τις ως μέρος της καθημερινότητας και όχι ως ένδειξη αδυναμίας.
1: Ενώ
2: αυτό ξεκίνησε στις παλιότερες γενιές, ρε παιδιά. Γιατί, συγγνώμη, ο Γρηγόρης δεν είχε βγει να μιλήσει και να πει ότι, ας πούμε, εγώ πήγαινα σε ψυχολόγο.
0: Ναι, και ήταν δακτυλοδεικτούμενος, αν θυμάσαι καλά.
2: Ναι, και εγώ δεν τον
0: ήταν ο ένας και μοναδικός.
1: Είναι και πως μεγαλώσαμε. Αν είχε το παιδί λίγα ψυχολογικά, λέγανε οι δικοί του, αυτό βγήκε λίγο ζαβό.
0: Ναι.
1: Και τελείωνε εκεί η υπόθεση.
0: Γιώργο, πόσο αλήθεια έχεις.
1: Αυτό μας βγήκε λίγο.
0: Όντως
1: έτσι λίγο,
0: παιδιά,
1: ναι.
0: Είναι.
1: Άστο, μην του μιλάς. Άστο, μην του μιλάς αυτόν.
0: Ναι,
1: θα του περάσει.
0: Πάει σε ψυχολόγο. Το λέγανε, το πάει σε ψυχολόγο.
1: Πει στο χωριό, πάει σε ψυχολόγο.
0: Ναι, ναι.
1: Θα φοβόντουσαν όλοι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πραγματικά.
2: Μα είπα να το λέμε ναι. Εμεί οι millennials. Γελάτε, ρε Ζάβα.
1: Μιλένιες είμαστε, λέει. Εγώ είμαι.
2: Μιλιβανιλένιες. Δεν ταμπού για το θέμα του ψυχολόγου.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, νούμερο 6. Προτιμούν να λύνουν τις συγκρούσεις αντί να τις κρύβουν. Οι διαφωνίες είναι αναπόφευκτες σε κάθε σχέση.
2: Πόσο millennial είμαι.
1: Πολύ millennial, μάλλον.
2: Μπρο.
0: Η διαφορά είναι, λέει, στον τρόπο που διαχειρίζεται κάθε ζευγάρι. Πολλοί millennials δεν αντιμετωπίζουν έναν καυγά. Οπότε τώρα λένε.
1: Λύνουν κατευθείαν, δεν είναι σαν και εμάς. Εμείς λέγαμε καλά.
2: Χωρίς να το πεις, το έχω πιάσει.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ακριβώς αυτό που νιώθω.
1: Εμείς μεγαλώσαμε με άλλη νοοτροπία. Τύπου, εντάξει, άστο να λέει, θα έρθει η σειρά του, θα το πληρώσει. Να τον φτιάξω εγώ αυτό. Αργότερα θα τον φτιάξω εγώ, θα έρθει η σειρά του.
2: Εμείς οι millennials δεν τα κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι.
0: Και εμείς, μωρή, γερό μπαμπάλο, κάτσε στα αυγά σου.
1: Σταμάτα, μπρο. Καλά λέει, μπρο.
2: Μη φλεξάρει συνέχεια.
1: Μάκα, μη φλεξάρει ψυχολόγο.
0: Βρε βρώμο παππούδε. Ένα λεπτάκι παίρνει η γυναίκα μου. Έλα, αγάπη μου.
2: Τι παντόφλα τρώει, Θεέ μου.
1: Κοίτα.
2: Ρε, είμαστε στην εκπομπή.
0: Αγάπη μου, τα γυαλιά σου τα είδα τελευταία φορά στο μπάνιο εκεί στο έπιπλο δίπλα στη Χέστρα.
2: Και άμα δεν είναι εκεί,
0: γιατί?
2: Να του τι βρέξει μετά.
0: Είναι εκεί για δες.
1: Γιατί φοράτε γυαλιά, διαβάζετε εφημερίδα. Στα κακό.
0: Ναι. Τι αγάπη μου.
1: Δεν βλέπει. Τι γυαλιά είναι αυτά.
0: Α, τα λένε κάτω από τον καναπέ. Αγάπη μου, έχω χάσει και εγώ τα γυαλιά μου άμα τα βρεις όμως. Τα δικά σου ξέρω που είναι.
2: Βέβαια, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Έχω χάσει τα κλειδιά μου.
0: Έλα, ψυχή μου, πού είναι, πες μου.
1: Αυτό θα κάνουμε τώρα.
2: Γιατί θα γίνει, Παναγία, έχουμε μια έρευνα.
0: Ναι, συγγνώμη, αγάπη μου, σε κλείνω. Στο πρωινό πάρε και τα γυαλιά μου γιατί δεν τα έχω και τα ματάκια μου πονάνε, ξέρεις.
2: Παιδιά, τι παντόφλες.
1: Έτσι είναι αυτή η millennials.
2: Δεν είναι millennial, είναι boomer.
1: Κανονικά, εμείς τα λέγαμε κλείσε, είμαι στη δουλειά, δεν σέβεσαι.
0: Τι λες, παιδάκι μου, θα πω εγώ στη γυναίκα μου έτσι να δω τι θέλει.
2: Συνέξε, πες παρακάτω, θέλω να ταυτιστώ.
0: Οι millennials, παιδιά, παντρεύονται όταν νιώθουν οικονομικά έτοιμοι.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
2: Βέβαια.
0: Τι βέβαια.
2: Και εγώ έτσι παντρεύτηκα, όταν ένιωθα οικονομικά έτοιμη. Αλλιώς γιατί να παντρευτώ. Τι άσε μας.
1: Ενώ εμείς ήταν, θα παντρευτεί, θα βρει την άκρη. Και εγώ με τον πατέρα σου δεν είχαμε τίποτα όταν ξεκινήσαμε.
0: Άμα περιμένεις να βγάλεις λεφτά, δεν θα παντρευτείς ποτέ.
1: Ακριβώς. Να πάτε να βοηθήσουμε κι εμείς, θα πάρετε και φακελάκια στο γάμο. Κάπως θα γίνει.
0: Σε αντίθεση, λέει, με τις προηγούμενες γενιές, οι millennials συνήθως καθυστερούν το γάμο. Όχι επειδή δεν πιστεύουν σε αυτόν, αλλά επειδή θέλουν πρώτα να αποκτήσουν μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα.
1: Άστερε, παπάτζι, γιατί βολεύονται στο σπίτι της μάνας τους. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Millennials και millennials, boomers. Οι millennials δεν θα φεύγουν 32 χρόνια από το σπίτι.
0: Τώρα, Νάνση.
1: Εμείς είμαστε
2: boomers. Έλα, Παναγία. ποιο είναι το ένα, ποιο είναι το άλλο.
1: Μπρο.
0: Νούμερο 4. Ναι. Οι γυναίκες δεν χρειάζεται πλέον να επιλέξουν ανάμεσα στην καριέρα και την οικογένεια.
1: Θα κάνω όλα μαζί.
2: Both.
0: Δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να
2: δεν
0: είναι.
2: Δεν χρειάζεται αυτό. Να επιλέξω, μπορώ να τα κάνω και τα δύο. Ναι. Άλλωστε, ο σύντροφός μου που είναι millennial δεν έχει τέτοια θέματα.
1: Αυτά σας μάραναν.
0: Τι είναι ο σύντροφός σου?
1: Καριέρες και τα.
2: Όχι ο δικός μου, γενικά.
0: Α.
2: Οι άλλες φίλες.
0: Είπα
2: μου.
0: Κι εγώ.
2: Οι συνομήλικές μου.
0: Νούμερο 4. Συμβιώνουν πριν παντρευτούν.
1: Ναι.
2: Εννοείται αυτό.
0: Η συμβίωση πριν από το γάμο αποτελεί πλέον μια πολύ συνηθισμένη επιλογή. Μέσα από την καθημερινότητα, τα ζευγάρια ανακαλύπτουν αν μπορούν πραγματικά να συνυπάρξουν, πώς διαχειρίζονται τις υποχρεώσεις, τις διαφωνίες και τις διαφορετικές συνήθειες. Έτσι, όταν αποφασίσουν να παντρευτούν, γνωρίζουν ήδη πολύ καλύτερα ο ένας τον άλλον.
1: Ναι.
2: Για έτσι είναι το σωστό.
1: Καλά. Αυτά είναι τα δικά σας τα χέρια και οι προκοπές. Να συζήσετε και να αυτόσετε. Ανοίξτε και ένα σπίτι, βάλτε με ένα στεφάνι.
2: Να κάτι, παλιά...
1: Και να το γνωρίσετε, τον αγαπήσει τον άλλον.
2: Παλιά είχαν τον Αραβόνα, που στον Αραβόνα γινόταν το φικιφίκι. Τώρα δεν γίνεται Αραβόνα, είναι σαν έναν Αραβόνα.
0: Παλιά λέγανε στον Αραβόνα το φιλί και το κορμί στο γάμο.
2: Καλά, στα αυτά. Σε εμάς δεν ήταν έτσι.
1: Αλλά παρόλα αυτά. Θα κάνανε αυτό το κορμί στο γάμο. Ήταν και κάτι αμερικάνικες σειρές που το προωθούσαν πολύ αυτό το μοντέλο.
0: Να. Παλιά συνειδητοποιώ ότι δεν έχω καμία σχέση με τους millennials. Δηλαδή, εγώ συγκατοίκησα πολύ μικροχρονικό διάστημα.
1: Εσύ γεννήθηκες 65 χρόνων, το λέμε χρόνια.
0: Πραγματικά. Επόμενο.
2: Αντιθέτως, εγώ έχω ταυτιστεί.
0: Πάρα πολύ, ναι. Θέλουν να αποφύγουν τα λάθη που είδαν στις προηγούμενες γενιές. Εδώ έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
0: Νάντσι, μου, εσύ είσαι η προηγούμενη γενιά. Σταμάτα να το κάνεις.
2: Δεν είμαι η προηγούμενη γενιά. Εγώ ζω το τώρα.
1: Διορθώνουν τίποτα.
0: Κάτσε, φρεγγέρο μπαμπάλα και ζήτησε.
1: Διορθώνουν τίποτα.
2: Έλα, επόμενο. Βαρετό.
0: Δεν βιάζονται να παντρευτούν.
2: Γιατί να παντρευτείς, υπάρχει κάποιο άγχος?
0: Όχι, δεν υπάρχει. Σε αυτό ταυτίζεσαι. Και θέλουν να αποφύγουν. Α, όχι, το είπα αυτό,
2: Ιδίως αν έχεις ξαναπαντρευτεί, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Α, τα είπα όλα, παιδιά.
1: Τα είπες όλα.
2: Είπες όλα χωρίς να πεις τίποτα. Είναι τρομερό. Τα είπες όλα χωρίς να πεις τίποτα. Τι να βάλουμε τώρα, οι παντρεμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ?
0: Όχι, όχι, όχι. Ήρθε η μέρα που είναι η Φίκη ο γάμπρος. Α,
2: ναι, βάλε
0: πέρα
2: αυτό.
0: Έχουμε πολύ καιρό να το
2: γαμήλιο πάρτι.
1: Γαμήλιο πάρτι, βάλε, Δεσίλα.
2: Δεσίλα, που είναι και ωραίο.
1: Μέχρι να το βάλεις όμως, να σας πω εγώ ότι η Στίχημαν είναι επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026. Έχει ετοιμάσει για τα νέα της mail την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Πόσες φορές είπα 2026? Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει 21+. Παίξε υπεύθυνα 2026.
0: Να είναι
2: το γαμήλιο πάρτι, νομίζω ότι θα μπει.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα μπει το γαμήλιο, δεν μπήκε.
2: Δεν μπήκε το γαμήλιο, οπότε εγώ θα σας πω, παιδιά, ότι η μάρκα Αναψυκτικό Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές. Όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό και έρχεται σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα, γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Πάμε για γαμήλιο πάρτι, Δεσίλα.
2: Δώσ' το!

0: Παιδιά μου καλά, ακούστε εδώ να σας πω τα ωραία τα νέα που έρχονται από τη Vodafone. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί για εσένα που μπορεί να χάλασε η συσκευή σου, μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε λύσει με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, από το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σίγουρα. Ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Πρώτα ο παπαγάλος, μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Evderma Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα.
0: Και πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού έχει ζαγόρι. Ναι, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
2: Μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
0: Λοιπόν, και BetaBet είναι εδώ και είναι μαζί μας και τρέχει και διαγωνισμός. Από το 1990 ξεκίνησε η λειτουργία της εταιρείας. Αποστολή, η προσφορά σε κάθε άνθρωπο με πρόβλημα υγείας και η δυνατότητα αποκατάστασης, ανακούφισης και ποιοτικής παράτασης της ζωής. Παρέχει εξοπλισμό και είδη ψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, στα ορθοπαιδικά είδη, στα νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. Γαλάτσι Κουρτίου 14, απέναντι από το Λαϊκό Νοσοκομείο, απέναντι από το Νοσοκομείο Σωτηρία και στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός και νέο κατάστημα στο Σισμανόγλιο, στα Βρυλίσια. Λοιπόν, κληρώνουμε και μια συσκευή μασάζ αξίας 300 ευρώ. BetaBet και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Η ώρα είναι 10. Done, κυρίες και κύριοι.
1: Είναι ώρα για Ρόδος Παλάς.
0: Ρόδος Παλάς.
1: Let's do it, let's do it.
0: Ναι, Ρόδος Παλάς. Αυτό ήτανε.
2: Κυρίες και κύριοι, μαζί σας δεν ήταν σήμερα καθόλου τη διάρκεια, αλλά ήταν σαν να ήταν Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Μπράβο, κάποια στιγμή λύγησε. Ήταν μαζί σας η Νάνση Αντωνίου,
2: ο Γιώργος Λιανός,
1: ο Παναγής Ζωστάτος.
0: Ήταν και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης εδώ στο στούντιο, στο ειδικά διαμορφωμένο στούντιο στο Ρόδος Παλάς, αλλά και ο Γιωργάρας μας ο Δεσίλας, που πραγματικά δίνει τον καλύτερό του εαυτό στο στούντιο στην Αθήνα εκεί στους Αγίους Αναργύρους. Τα λέμε αύριο στις 7 η ώρα το πρωί. Να είσαστε καλά, να δροσιστείτε. Πιείτε κάτι δροσιστικό, δεν ξέρω πώς μπορεί να δροσιστεί ο καθένας. Να περνάτε καλά, ακολουθεί η Βερίνα Ευαγγέλου. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο το πρωί και να θυμάστε κάτι.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.

0: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
2: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
1: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
2: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
1: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
2: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
1: Αλήθεια!
2: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
1: Περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
2: Για την κόρη σου.
1: Ποια κόρη, καλέ?
2: Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
1: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
2: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
1: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
2: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
1: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
2: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι! Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Αλφα στους 104,7.
7: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και
4: εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση. Ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
11: DM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
12: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
13: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
14: Με τα μάτια σου.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
15: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
13: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
16: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
17: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
18: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
19: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΛΦΑ FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2831054094. ΑΛΦΑ FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Ναι, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
5: Ο γαζίσιμο άνθρωπος. Νικό, περιμένω να έρθει το Αντάου.
6: Αντάου.
5: Συγγνώμη, ξέρετε, με την πολυκατοικία εδώ πέρα στην Καλυθέα έχει χαμός. Έχω να μιλήσω και με τον πλακά, τον Αλουμινά. 48 μέτρα, Αντάου.
6: Σε ποιο μαγαζί τα παραγγείλατε, δεν ξέρω κάτι εγώ.
5: Μόνο η ταράτσα γράφει. Συγγνώμη, αλλά μου έχουν βάλει εδώ πέρα τη λίστα τώρα τα παιδιά και ψάχνω να δω. Προσπαθώ να μαζέψω τα υλικά από το πρωί. 16 κιλά αρμόστοκο, 48 τετραγωνικά το πλέγμα, το πράσινο, το ψηλό. 4 κουτάκια πινέζε, εντάξει, αυτά τα βρω και από περίπτωση, δεν τρέχει τίποτα. Και μια κόλλα στιγμή. Έχετε και λεπτοτενίε εσεί. Α, και το στόλισμα. Για το στόλισμα, έχετε και φωτάκια χριστουγεννιάτικα. Σωστά.
6: Όχι, ούτε φωτάκια χριστουγεννιάτικα.
5: Βρε, μήπως έχουν πάρει σε άλλο μισό. Θα τα βρούμε όλα, θα τα βρούμε όλα. Είμαστε κι εμείς τώρα τρεις άνθρωποι, ξέρετε, φτιάχνουμε τέσσερις πολυκατοικίες εδώ και στην Καλυθέα. Ωραία, άρα κρατήστε μου τα 48 μέτρα ντάου. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Αυτό πρέπει να είναι από αλλού. Κύριε Νικό, καλημέρα, από το Σφαίρα είμαστε.
7: Χρόνια πολλά.
5: Χρόνια πολλά, κύριε Νικό.
6: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
4: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
5: Και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
12: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
11: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
12: Δεκαλικά Χνάρης.
11: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
12: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
11: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
12: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
11: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
13: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00-496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
0: Αλφα στους 104,7.
10: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
14: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
14: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
14: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
15: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
16: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
17: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
18: Ρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831-02590.
19: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
20: Αν χαλάσει όμως...
19: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
21: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
22: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
23: Α στους 104,7.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
5: ο ηγέτης στο νερό.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην εισπίκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριέ μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον νομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων, 28 31 020 590.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
13: Με τα μάτια σου.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
14: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
5: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τεμπακίου.
15: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
5: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
2: Γεια σου, Ράνια. Ναι. Μου αρέσει πολύ ο χασάπης στη γειτονιά μου. Κάθε φορά που πάω να πάρω κάτι, του πετάω υπονοούμενα, αλλά κάνει σαν να μην τα ακούει. Προχθές μου έβαλε μισό κιλό κιμά παραπάνω. Μήπως με γουστάρει κι αυτός? Πώς να το καταλάβω? Τι να κάνω? Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου μυρίζει εκεί μέσα. Αλλά είναι ωραίο γκομενάκι. Ράνια.
3: Λοιπόν, εγώ θα σου πρότεινα να κόψεις τα υπονοούμενα. Δεν είναι ωραίο να την πέφτουν οι γυναίκες στους άντρες. Τώρα, αν μπορείς να συμβιβαστείς με το επάγγελμα το συγκεκριμένο, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
2: Δηλαδή να γίνει γυναίκα χασάπη.
3: Θα έχει και το καλό το κρέας.
4: Το υπονοούμενο της.
2: Το καλό το κρέας.
3: Το καλό το κρέας.
2: Για κοίταξε με και πες του σαν αυτό τι να θα έχει.
3: Το καλό το κρέας.
2: Το καλό το
3: κρέας. Και να σου πω και κάτι.
5: Το καλό το κρέας μου το δίνει. Το φιλάτε κι άλλες.
3: Μισό λεπτά γιατί ήρθε και άλλο μήνυμα από τη φίλη. Τον ρωτάω, λέει, μήπως να πάρω κιλότο και δεν απαντάει, λέει, τίποτα.
2: Σημαντικό το κιλότο.
5: Κύριε Θανάση, σήμερα που δεν φοράω και κιλότο.
4: Μοσχάρι.
1: Αλφα FM 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28310-24111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
5: και εσύ αυτό που αγαπάς.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Οι Ιαπωνέζοι, να ξέρεις, είναι πολύ με το σεξ. Έχουν κάτι διαστροφές.
3: Α, ναι.
2: Περιέργειες, αλλά δεν κάνουν.
3: Γρηγόρη,
2: αλλά βλέπουν πολύ αισθησιακές ταινίες.
3: Οπότε θα ήθελα να προσκαλέσω μέσα από το τραγούδι του Αντώνη Καλογιάννη.
2: Τις Ιαπωνέζες.
3: Τις Ιαπωνέζες.
2: Καλή τρελαίνονται οι Ιαπωνέζες.
4: Γιατί να μην πάμε εμείς εκεί μια εβδομαδούλα.
3: Τι να πρωτοπρολάβουμε, Πανάγη. Εσείς τα νέα παιδιά
4: τώρα.
3: Εμείς όταν τα κάνουμε, το κάναμε.
4: Ό,τι προλάβουμε.
3: Συγγνώμη, κύριε.
2: Και άλλα ούτω ή άλλω.
3: Σε παρακαλώ. Εκεί, Japan. If you hear me,
4: come here.
3: Take the plane and come here, Santorini.
2: Σαγιονάρα.
4: And Mykonos.
3: Τώρα θα τη φάσει
4: όλοι.
3: Μόλις έρθετε εδώ στην Ελλάδα, do you hear me, Japan girls? Θα κλείσετε το μάτι, close one eye. One eye from two eyes, close. In a man of Greek men, you know, okay. And tell, I want σουτζουκάκι.
4: Σουτζουκάκι.
2: Και δική σα λέξη.
3: Και δική σα λέξη και δική μα λέξη. Σουτζουκάκι. Άιντε.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
12: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ίντσων μόνο 329.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
13: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
14: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
15: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κιδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο E-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο E-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Άκου μουσική, άκου μουσική, μουσική. Εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
3: Εδώ. Τα ακούς όλα.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Ρωμαίος,
11: Ιουλιέτα,
10: από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: ασύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
11: Ρωμαίος Σακελαρίου,
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας,
10: χωρίς καμιά ντροπή,
11: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
11: τρεχάτε για να δείτε.
12: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
13: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
7: Αλφα στους 104,7.
14: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
15: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
16: Τι καλημέρα εβδομάδα, θα γίνουν αλλαγές, φίλε.
15: Τι αλλαγές θα γίνουν?
16: Λείπει ο άλλος.
15: Ναι, σωστό.
16: Είναι ευκαιρία μας τώρα να γίνουν πέντε πράγματα έτσι όπως τα σκεφτόμαστε.
15: Και άμα γυρίσει, τι γίνεται?
16: Αυτό το συχαμένο χαλί, ας πούμε.
15: Ποιο χαλί?
16: Δυνάμωση λίγο.
15: Α, μάλιστα.
16: Ρε φίλε, τι είναι αυτό? Λες και βγήκαν οι τρελοί στο τέτοιο έξω να παίξουν με τα ξυλόφωνα.
15: Ναι, αλλά έχει
17: δώσει πλην, πλην.
18: Έχετε σκεφτεί ποτέ την ασφάλεια ζωής? Καθημερινά συμβαίνουν πολύ άσχημα πράγματα δίπλα μας. Κοιτάξτε, ο Κώστας μόλις έπεσε στη ράγη του τρένου.
16: Δηλαδή, αυτή η ηλικιότητα, το τύπο ότι συμβαίνουν τραγικά πράγματα, λέγοντας το πω με όποιο τρόπο.
18: Ή από Δευτέρα, σπάλα βόηου κράτους 4,34 το κιλό.
16: Αυτό μόνο για τέτοιο είναι.
14: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
19: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
5: Με τα μάτια σου.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
6: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
4: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
9: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
8: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
11: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
8: Αλφα. Valentino.
11: Non-stop.

0: Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.
1: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούτε DJ Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
6: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
5: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
6: Δεκαλικά Χνάρης.
5: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
6: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
5: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
6: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
10: 28 310 24 111
9: και www.mbs.com.gr.
10: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και
9: εσύ αυτό που αγαπάς.
11: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Κλασική ευκαιρία. Ευκαιρία δηλαδή για να κλάσει. Ναι, ναι.
15: Ωραία.
16: Στη σκάλα, παιδιά.
14: Στη σκάλα.
17: Στη σκάλα, όντως, ναι.
16: Σε πιάνει κανείς.
17: Ανέβασμα ή κατέβασμα.
14: Στο ανέβασμα μπορεί να υπάρχει ατύχημα.
17: Το στόμα γεμάτο φιλιά. Να δεν φέρει.
15: Συγκαμένε πρωί-πρωί.
17: Η σκάλα είναι πολύ ωραίο μέρος. Αν και κάποιοι ανώμαλοι το κάνουν πάντα σε ασανσέρ.
16: Το ασανσέρ, παιδιά, μην το κάνετε ποτέ. Έχω πει τρεις φορές.
17: Θα το καταλάβουμε από το βλέμμα.
16: Το χειρότερο είναι να την έχει κάνει άλλος το ασανσέρ, να έχεις πίεση, να έχεις πεθάνει από την πόχα και να βγαίνεις και αυτός που ξαναμπαίνει μέσα να νομίζει ότι την έκανες εσύ.
17: Δεν έχει τύχει όμως να είσαι μόνος τελώς, να το κάνεις και να βλέπεις ότι υπάρχει κουμπάκι μετά για το μείον 2 και λες καλή τύχη.
16: Είσαι
17: στο κάφρα. Τώρα και να έρχεται.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
12: Αλφα FM
18: 104,7.
19: 104,7.
18: Ο μόνος τρόπος να πεις
19: ραδιόφωνο.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

χρόνια για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις, δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γεμίσεις. Έχω πόσα λεφτά στο μυαλό και τσέπη. Μην ξεγελέσει που με κάτους πρέπει. Το μυαλό σου μικρό και δεν το προβλέπει. Ό,τι δεν λέει και τη ματιά εκπέμπει. Με κατηγορούν ενώ κάνω το σωστό. Είναι πας

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-74770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.

0: το Vision. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
1: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
0: Φυσικά. Για πότε?
1: Το συντομότερο.
0: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
1: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
0: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
5: Άκου δυνατά.
6: Άκου μοναδικά.
4: Αλφα. Για να την ακούσεις.
7: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
8: Τώρα που σκύπεδο τι έπαθα χθες. Κατέβηκα Πειραιά να πούμε και μου τις κάνει κάτι χουλιγκάνια.
9: Ναι.
8: Δεξιά αριστερά με κάτι αλυσίδες, κάτι λωστούς. Και πιάνει ένας από τα πέτα.
10: Μίλα ρε μου λέει. Του λέω τι ήρθα να πω. Τι ομάδα είσαι.
8: Του λέω, το βλέπω και περάζει λίγο. Ο Ολυμπιακός.
10: Ο Τσακόλα ρε. Μαχητές οι διάσημοι.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Είστε συντονισμένοι στον Alpha FM.
1: Στους 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Άρχιζω πάλι δυστυχώς να

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε?
6: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
5: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
7: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 53 83 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
12: Πώς πάει?
13: Με άφησε.
12: Τι, γιατί, τι συνέβη?
13: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
12: Και τώρα?
13: Τώρα θα καλέσω την οδική.
14: Η λύση.
15: Κουτεντάκης.
14: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
15: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
15: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
15: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
17: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
18: Αλφα στους 104,7.

0: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
1: Ξέρω κάτι, μου με τι σκουπίζει το αερομάν.
2: Με τέτοιο, με γυαλόχαρτο, ξέρω.
1: Με αλουμινόχαρτο.
2: Με αλουμινόχαρτο.
1: Σε παραδέχτηκα ρε φίλε, μπράβο ρε φίλε.
3: Αλφα FM 104,7.
0: 104,7.
3: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28 310 24 111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και
3: εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
6: Με τα μάτια σου.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
7: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
5: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
8: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
9: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
10: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
8: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
11: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
8: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
1: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
0: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
1: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κιδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: ένας.
1: Ναι, εγώ είμαι!
0: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
1: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
2: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Παρασκευή 10 Ιουλίου, θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Στο Ρέθινο, τα Μεσφαίρα.

102,2. 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Καλησπέρα, το όνομά σου.
2: Δημήτρης.
1: Από πού?
2: Καταγωγή Καρδίτσα.
1: Εσύ έχεις ψωμί, λέγε Δημήτρη.
2: Εμείς όταν πέθαμε στο μετάβλι, πέθαμε και όποιος κέρδισε τον άλλο, κάναμε ζακ.
1: Ζακ, τι σημαίνει.
2: Ότι σε γα.
1: Α, ζακ.
2: Ότι σε νίκησα.
1: Σε νίκησα. Ζακ. Τώρα το λέω και εγώ για κανένα μήνα στην Ελίνα. Ζακ.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102,2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102,2.

Real Ελληνίδου Σαφάρι, παιδιά, σημειώστε την ημερομηνία Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η Ράνια Κωστάκη υποδέχεται παρέα στο Σφαίρα τη Real Ελληνίδου σε ένα μαγευτικό καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα. Φυσικά με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της Vista Bet. Συντονίστε λοιπόν 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Σφαίρα.

0: 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο. Παρέα στο Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω με διαγωνισμό.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Breaking news.
3: Και κόπτουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Μόλις ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών με είδηση ότι αν χρησιμοποιήσουμε καταφύγια,
4: ναι,
3: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όσοι τα χρησιμοποιήσουν θα πληρώσουν έρφια.
2: Καταπληκτικό. Γελάς και μόνος σου.
1: 6 με 7, 8,
5: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
7: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
9: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
10: Αν χαλάσει όμως...
9: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 8612 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
15: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
14: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
16: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
17: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
18: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
17: Φυσικά, για πότε?
18: Το συντομότερο.
17: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
18: Μια χαρά.
17: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
18: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
17: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
5: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
19: Αλφα στους 104,7.
20: Σφαίρα 102,2.
19: Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
21: Endless Good Mood Power Plus.
22: Καλό.
23: Ιδέα.
24: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
26: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
27: Σφαίρα 102.
0: Σφαίρα 102, επιστρέψαμε. Έρχεται και ο Απόν. Παιδιά, σας έχω πει για ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Λάβετε μέρος λοιπόν και κερδίστε τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Derma Soft, τα οποία έχω να σας πω αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Μιλάμε για πολύ εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και μετατρέπουν το καθημερινό μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Μιλάμε για φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Αν λοιπόν θες εσύ να είσαι τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσει προϊόντα Σεπτόνα Derma Soft, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022. Γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η ωραιότερη καντάδα από

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Και αυτό το άκουσε πρώτα εδώ αποκλειστικά. Δίσκο Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα εδώ στο Σφαίρα 102. Λοιπόν, μπορεί να με ακούσει αυτή τη στιγμή οδηγώντα το αυτοκίνητό σου. Μπορεί επίση να ακούσει αυτό που θα σου πω και ξαφνικά να βρεθεί να έχει τον έλεγχο ενό ολόκληρου αεροπλάνου. Διότι Aegean και Olympic Air δίνουν για άλλη μια χρονιά υποτροφία σε 40 νέου που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Ναι. Μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Πολύ και καλή επιτυχία. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα. Μουά.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Ανατράπηκε φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
3: Περούκες.
2: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
4: Ένα χτενίζομαι με χτένα.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28 310 24 111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
0: Στο Ρέθυμνο τα μεσφαίρα αποκλειστικά. Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Μ' ακούτε λίγο.
3: Okay.
4: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
5: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπιλά και τον Νικόλα Ράπτη.
2: Τι κάνετε?
4: Έτσι μιλάω στον αέρα.
2: Δεν μου ταιριάζει.
4: Γεια σας.
6: Καλησπέρα.
2: What's your name?
4: Α, καλά.
5: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
6: Wow.
4: Έκανε wow.
5: Με την Ελίνα Παπιλά.
2: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
5: Και τον Νικόλα Ράπτη.
4: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
5: 5 με 8.
2: Θα είμαστε παρέα.
5: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
4: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
2: Νιάου νιάου.
7: Πού είχα πάρει.
2: Στο τρελοκομείο έχεις πάει αγάπη μου.
5: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102.2. Το ζούμε.
2: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το πάγιο.

πάλι θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

λίγα λόγια είμαι πολλά. Εγώ θα είμαι εδώ μέχρι τις 8. Γεια σας. Απογευματινό σφαίρα 102,2, τρίτη απόγευμα, 3η 7 Ιουλίου και είμαστε μαζί με η Ελίνα Παπίλα. Θα είμαι εδώ παρέα σας μέχρι τις 8 στον σφαίρα 102,2. Ήταν απόγευμα στο μάξι και ακούγαμε πάλι και σκεφτόμουν. Απόγευμα τρίτης πάρα πολύ ωραίο, ηλιόλουστη μέρα σήμερα και σας το είχα πει από χθες ότι θα έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Το ίδιο θα έχουμε και αύριο με ηλιοφάνεια 35 βαθμούς Κελσίου και λίγα συννεφάκια. Από Πέμπτη σχεδόν το ίδιο με ηλιοφάνεια 32 βαθμούς, λίγες βροχές που έδινε, σας έλεγα χθες, θυμάστε, όσοι ήταν εδώ, δεν τις έχει πλέον. Οπότε περιμένουμε και ένα 38 το Σάββατο. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένω. 211-779-30 είναι το τηλέφωνο μας. Και βεβαίως σφαίρα.gr και σφαίρα application για εσάς που είστε λίγο πιο μακριά από το λεκανοπέδιο της Αττικής. Χρόνια πολλά στον Οδυσσέα, χρόνια πολλά στην Οδύσσια, αλλά πολλά πολλά γλυκά φιλιά στην Κυριακή και στον Κυριάκο που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στη φίλη μου την Κική. Χρόνια πολλά, μην ξεχάσετε εκείνους που γιορτάζουν σήμερα. Πριν από λίγο ήμασταν σε μια κυρία που λέγανε Κική, γιατί της είπαμε χρόνια πολλά. Γιατί για εμάς μόνο μια Κική υπάρχει. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ που λέτε, θα περάσουμε ωραία, θα μιλήσουμε για διάφορα πράγματα, θα ακούσουμε ωραίες μουσικές όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Στο 693-610-1022 σας περιμένω για να πείτε και τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Έχω πάρα πολλά πράγματα και για εσάς σήμερα, όπως για παράδειγμα Water Fun Water Park όπως καθημερινά, οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων, έχω Pizza Fun πακέτο κόμπο, αλλά έχω και ωραία, μάλλον την πρώτη βινιλιακή κυκλοφορία του Νίκου Οικονομόπουλου. Σε λίγα όλα αυτά θα σας τα πω, θα σας τα εξηγήσω. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Μαρέτε Πιερίδη. Το σ' αγαπώ στον σφαίρα 102,2.

0: θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνη, στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε αυτή την ώρα. Είναι 5 και 20 πλησιάζει. Εδώ παρέα μέχρι τις 8. Πάμε σε άλλα νέα να δούμε τι γίνεται.
1: Σε
2: άλλα νέα.
0: Καταρχάς, διάβασα ένα θέμα το οποίο λέω, ρε παιδί μου, τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Έχετε ακούσει που λέει πετάει το μάτι μου? Εμείς στο χωριό λέμε ότι όταν πετάει το μάτι σου, λέει ποιο πάντι μου πετάει. Αν το διαλέξεις, αν διαλέξεις το σωστό, δηλαδή πετάει το δεξί και πει στο δεξί, σημαίνει ότι θα το δούμε μαζί. Ένας κύριος όμως είχε αυτό το πετάρισμα στο μάτι και το γκούγκλαρε, γιατί λέει τι να κάνω, γιατί είναι κακός ιονός. Αν πετάει το αριστερό, λέει θα πλουτίσω. Αν πετάει το δεξί, είναι κάποια κακή, ας πούμε, είδηση. Είναι κακός ιονός. Και του διάβασε και στο Google του βγήκε ότι πρέπει να αρχίσει να χτυπάει το μάτι του. Πώς λέμε, χτυπά ξύλο. Εκεί το χτυπάει το μάτι του. Με αποτέλεσμα να πάθει αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Ο άνθρωπος, επέμβαση, πήγε να χάσει την όρασή του. Γενικά, μην χτυπάτε ό,τι βρείτε για τους κακούς ιονούς. Χτυπήσε σωστά, μόνο ξύλο χτυπάμε. Άντε να φτύσουμε και τον κόρφο μας μέχρι εκεί. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω. Διάβασα και για την κυρία στην Οίκια, στο σαχαροπλαστείο, που μπήκε ο ληστής μέσα και με το που πήρε χαμπάρι ότι το όπλο ήταν ψεύτικο, τον κυνήγησε με τη σφουγγαρίστρα. Το είδατε αυτό? Εντάξει, μιλάμε τώρα, η φοβερή. Τηλέφωνο με παίρνουν, ναι. Λοιπόν, τι άλλο, διάφορα πράγματα συμβαίνουν, είναι πάρα πολύ στενάχωρα κάποια. Εγώ θα σας δώσω 5 προορισμούς για solo travelers στα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού, αν είσαι μόνος. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει ποτέ διακοπές μόνοι σας, δεν έχω κάνει ποτέ, αλλά έχω ακούσει, έχω διαβάσει, έχω δει ότι είναι μια τρομερή εμπειρία ταξιδιού το να ταξιδέψεις μόνος σου. Δεν θα το ζήσω, το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν θα το επιλέξω όμως κιόλας. Αλλά παρόλα αυτά, κάποιος που θέλει να ταξιδέψει μόνος του, είναι μία μίξη, λέει, περιπέτειας και αυτογνωσίας μαζί. Υπάρχουν 5 προορισμοί για εσένα που θα πας μόνος σου. Νούμερο 1 είναι το Αγκίστρι, πολύ κοντά στην Αθήνα, οικονομικό σαν επιλογή. Έχει φυσική ομορφιά αλλά και πολύ ωραίο επίπεδο φιλοξενίας και άνησης. Μετά έχουμε τη Σέριφο. Η Σέριφος είναι ένας προορισμός που για σένα που θέλεις να κάνεις μόνος του διακοπές. Στην παραλία της Ψηλής Σάμου, Γάνομα και Κουταλά. Μια φορά έχω πάει η Σέριφο και δεν θυμάμαι και πάρα πολύ καλά. Μου έχουν πει ότι είναι εξαιρετικός προορισμός όμως. Η Καλαμάτα είναι από τους προορισμούς που επιλέγονται από τους solo travelers. Και μετά έχω την Κέα, δηλαδή την Τζιά, που είναι ένας χώρος τέτοιος, ένα μέρος τέτοιο. Πολύχρωμα σπίτια ή απλά κόστα τα σοκάκια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το νησί. Αυτά, έχει και τα Κύθυρα. Δεν ξέρω, όσα διαβάζω, οικογενειακές διακοπές εμένα μου κάνουν όλα. Δηλαδή, η φωτογραφία που έχω στο μυαλό μου είναι για οικογενειακές διακοπές. Ίσως γιατί είμαι και σε αυτό το mood εγώ. Αλλά παρόλα αυτά, αν είστε μόνος σας,

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
4: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα αντέξει, δεν θα μένω εδώ.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
4: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
3: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
9: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
9: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια,
9: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
8: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
9: Γράφε 2831-030-250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
9: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
8: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
9: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
10: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
11: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
10: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
11: Δεκαλικά Χνάρης.
10: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
11: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
10: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
11: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
12: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
13: Ο ηγέτης στο νερό.
14: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
15: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
14: Φυσικά, για πότε?
15: Το συντομότερο.
14: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
15: Μια χαρά.
14: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
15: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
14: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
16: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
17: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
18: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
19: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
13: Δύναμη.
20: Εμπειρία.
13: Γνώση.
20: Εξειδίκευση.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
20: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
13: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
20: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
13: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
20: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
21: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
22: Τη ξαπλώστρα. Αν έχουμε ΣΑΠ ή κάποιο έχει ΣΑΠ από την παρέα, σίγουρα θέλουμε μία βολτούλα. Θα έχει τη δική σου λοιπόν τώρα, σαν προσανίδα ΣΑΠ, αξία 249,99 ευρώ από τα Max Stores. Αρκεί να στείλει τώρα πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022, γράφοντα Max Stores και ενώ και ονοματεπώνυμο. Σήμερα είναι Τρίτη, την Παρασκευή θα μάθουμε ποιο ή ποια θα είναι ο νικητή ή νικήτρια. Τώρα συνεχίζουμε να ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου στον Σφαίρα 102-693-6. 6-10-102. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς, τον Νίκο, τον Νικόλα, στην Τζέννη, στη Διονυσία. Χαμός με τα Max Stores. Κατευθείαν έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και πολύ καλά κάνετε.

Διαβάζω και το Θοδωρή Φέρη ότι σε μια συναυλία χθες εμφανίστηκε με ρηγέ πουκάμισο και γκρι παντελόνι. Είμαι, λέει, λίγο προβληματισμένος με τον ντύσιμο. Πλήρης απογοήτευση. Με το χέρι στην καρδιά, λέει. Θέλω να μου πείτε το παντελόνι που φοράω, λέει, σας αρέσει. Χάλια, ρώτησε τραγουδιστή στο κοινό. Τη γνώμη των θαυμαστών του δηλαδή ζήτησε για την επιλογή που έκανε ενδυματολογικά. Είπε ότι είναι προβληματισμένος και στην Κοζάνη ήταν. Και δεν ανέβηκε αυτό το βίντεο στο TikTok, έχει γίνει χαμός όπως καταλαβαίνετε. Πραγματικά. Τυχαία, λέει, το βρήκα στην ντουλάπα σήμερα. Είμαι λίγο προβληματισμένος. Άσο μπλουζάκι, άσο παπούτσι. Τέλος πάντων, λέει, εντάξει, θα σας πω τώρα. Με συγχωρέσετε, λέει, έχω αυτό το ελάττωμα. Ένα από τα 50.000 ελαττώματα, λέει, που έχω. Εγώ ξέρω, Θοδωρή μου, ότι είσαι τα καλύτερα παιδιά και δεν έχεις τόσα ελαττώματα όσο νομίζεις. Και εξαιρετικό το ντύσιμο. Ό,τι και να βάλεις, σου ταιριάζει. Έχεις τη φωνάρα αυτή και είσαι μια χαρά. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω να σας υπενθυμίσω. Θυμίσω ότι το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας είναι εδώ καθημερινά μαζί μας. Και αν θέλετε να πάτε τα παιδάκια σας Σαββατοκύριακο να περάσετε ωραία, και σήμερα, συγγνώμη, την Παρασκευή και το Σάββατο, έχει πάρα πολύ ωραίες ταινίες στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids είναι το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας που μας προσκαλεί και φέτος σε αυτή την, σε αυτή τη διαδικασία να μαθαίνουν οι μικροί μας φίλοι. Και πέρα από το ότι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες, έχει και ωραίες δράσεις εκεί, εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Πριν την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει σε ένα αναπαυτικό lounge χώρο. Το popcorn είναι κερασμένο, το το booth βρίσκεται ακριβώς δίπλα για αναμνηστικές φωτογραφίες. Για να βρείτε τις πληροφορίες για τις προβολές και τις ταινίες που παίζονται και προβάλλονται εκεί, cinemanights.fysicoaerioevents.gr, και βεβαίως μέσα εκεί θα λάβεις μέρος και σε ένα διαγωνισμό για να διεκδικήσεις πολύ μεγάλα δώρα. Τι να ακούσουμε τώρα, να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε, ρε Γιάννη. Σε σωστή καρτέλα πηγαίνεις. Να ακούσουμε κάτι σε Παντελή Παντελίδη. Ορίστε. Πυρκαγιά, πυρκαγιά. Δεν θα το επέλεγα αυτό. Θα ήμουν λίγο σε πιο μπαλαντοειδές. Αλλά πυρκαγιά, εφόσον θέλεις να φύγει πυρκαγιά, πυρκαγιά. Στον Σφαίρα 102.2 είναι ο Παντελής Παντελίδης.

0: Πρωινόσφαιρα. Πρωινόσφαιρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινόσφαιρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά! Το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
15: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
16: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
20: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
21: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
22: Λυσιστράτη είσαι.
21: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
23: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
21: 21 και 22 Αυγούστου.
23: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
21: Και όχι μόνο.
20: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
24: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
25: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
26: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
27: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
26: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
4: Έλεος ρε Μάκη, θα φάγεις όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε...
16: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
18: Η ώρα είναι 6.
22: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
2: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
3: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
4: Πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
12: Αλφα στους 104,7.
14: Άκου δυνατά.
12: Άκου μοναδικά.
15: Αλφα.

Ακούμε πάρα πολλά τραγούδια καθημερινά. Ακούμε πολλούς καλλιτέχνες και πολλές καλλιτέχνηδες, αλλά σαν τον Αντώνη Ρέμο δεν υπάρχει κανείς. Το καταθέτω, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Είναι ο αγαπημένος μου από όλους όσους ακούω καθημερινά. Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα στον Σφαίρα 102.2. Διαβάζω για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ρε παιδιά. Έκλαιγε, μωρέ, ο γλυκούλης. Έκλαιγε διότι εχθές η Πορτογαλία δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ισπανία. Ετήθηκε με 1-0. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο είπε το άδοξα, λέει, το αντίο του στο παγκόσμιο. Θα μείνει στην ιστορία, πέρα από την αναμέτρηση αυτή. Πέρα από την αναμέτρηση αυτή, θα μείνει και ότι ήταν το τελευταίο μάτς του Κριστιάνου Ρονάλντο σε παγκόσμιο κύπελο. Μετά το σφύριγμα δεν άντεξε και δάκρυσε, με αποτέλεσμα να χαρίσει τις συγκινητικές εικόνες. Πάρα πολλοί έκλαιγαν μαζί του. Δεν κατάφερε στη σπουδαία αυτή η καριέρα του να σηκώσει την κούπα του παγκοσμίου ποτέ. Στα 41 του χρόνια ήταν βασικός για την Πορτογαλία και μπορεί να δέχτηκε πάρα πολύ τον κριτική γι' αυτό. Έδωσε όμως τις μάχες του, προσπάθησε ως αρχηγός να φέρει τη χώρα του στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της, αλλά δεν τα κατάφερε. Υπάρχει μια φωτογραφία που κυκλοφορεί, δεν ξέρω αν είναι AI, που είναι μέσα στο αυτοκίνητο και τον έχει αγκαλιάσει η γυναίκα του και εκείνος κλαίει πάρα πολύ. Ορίστε. Δεν την έχω, την είδα στο κινητό μου νωρίτερα. Μου βγήκε στο Instagram, δεν την εδώ. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό. Μια πολύ μεγάλη καριέρα. Αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο θεσμό. Άφησε το ενδεχόμενο να συνεχίσει να ενισχύει την εθνική ομάδα, αλλά ακόμα κανείς δεν ξέρει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για το παγκόσμιο, πάμε λίγο στην Novibet. Το νέο αγαπημένο σου κλαμπ είναι εδώ. Το Novibet Club έφτασε και ήρθε για να μείνει. Τα levels είναι περισσότερα και τα έπαθλα που μπορεί να σου δώσει καλύτερα και μεγαλύτερα από ποτέ. Είναι έτοιμα να γίνουν δικά σου. Τι περιμένεις λοιπόν? Το Novibet Club ανοίγει τις πόρτες του και είναι έτοιμο για εσένα. Novibet.gr, μπορείς να μπεις στο site. Τι να ακούσουμε? Να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Από ξέρεις ποιο θέλω? Θέλω Σενιωρίτα, Σνίκ και Τάμτα. Το καλοκαιρινό έτσι έχει αυτό το ρυθμό. Έχω να το ακούσω και πάρα πολύ καιρό. Αυτό. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω μέχρι τις 8. Θα είμαστε παρέα.

αύριο έχουμε διαγωνισμό για Νικοβέρτη. Μου έλειψες πολύ, μόλις ακούσαμε στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά. Σε λίγο παίζουμε. Πήγε 6,5 ώρα κοντά, Πέρασε η ώρα, Γιάννη. Πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. 2-11-700-79-31 είναι ο αριθμός, τηλεφωνικός αριθμός που θα καλέσετε σε λίγο για να διεκδικήσετε Water Fan Water Pack, γυναικό εισιτήριο 4 ατόμων, αλλά και πακέτο Combo Pizza Fan. Όλα αυτά σε λίγο. Λοιπόν, τι λέει η Κωνσταντίνα, ωραία η Σοφία, μετά θέλουμε και έναν καρά. Σοφία, γιατί διάλεξε τραγούδι εσύ? Α, το Σενιωρίτα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουμε διαγωνισμό Νίκος Οικονομόπουλος. Βεβαίως, μεγάλος διαγωνισμός για τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία από τον Σφαίρα 102.2, αποκλειστικά για τους ακροατές τους δικούς μας. Αν θες και εσύ να κερδίσεις το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινίλιο 11 με λίγα λόγια, την πρώτη βινιλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου, μπαίνεις τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δηλώνεις συμμετοχή. Αφού κάνεις follow πρώτα το λογαριασμό μας, βέβαια, στο Instagram, Σφαίρα 102.2, και δηλώνεις συμμετοχή για το διαγωνισμό αυτό του Νίκου Οικονομόπουλου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με... Όχι, θέλω παλιό. Θέλω το... του Οικονομόπουλου, θέλω το Μελαγχολία μου. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να παίξουμε πέσω τραγούδι. Οπότε, 2-11-700-79-31, σε λίγο σας περιμένω.

104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή.

0: ακούστε FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
3: Μιλιέμαι τα μάτια σου.
2: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
4: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
2: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τεμπακίου.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28 310 24 111.
5: Και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
5: και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
8: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κιδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
0: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Well Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, Αντρέκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Ουσέρα 102 σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: Πέτη Γαρμπή και υποσυνείδητο στον Σφαίρα 102.2. Και πριν παίξουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εδώ βεβαίως έχουμε τα Mac Stores. Mac Stores γιατί? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαιρινό σου, για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Αν είσαι λάτρης των καλοκαιρινών sports, έχει τα πάντα. Έχει SUP, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα για τη θάλασσα. Έχει φουσκωτά, έχει ψυγεία, πετσέτες, ξαπλώστρες, τέντες, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέθλια. Έχει τα πάντα στα Mac Stores και μπορείς να τα δεις και online στο Mac Stores. Οπότε μην σκάς καλοκαίρι στα Max. Πάμε να παίξουμε το βέσο τραγούδι για να ανοίξουμε τις γραμμές. Μισό λεπτό να τις ανοίξω. Μισό λεπτό. Ωραία. 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα. Ακούστε λίγο την εισαγωγή από το Γιάννη Μπούνια και διεκδικήστε οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων από το Water Fun Water Park στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Φεύγεις, βγαίνεις εκεί σε αυτή την έξοδο, την έξοδο 5 και μπαίνεις κατευθείαν σε διακοπές. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
1: Μάνια, τι κάνεις, Ελίνα?
0: Καλά, Μάνια μου, πού τηλεφωνείς?
1: Από Αχαρνέ.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Η μέρα σου σήμερα, καλή?
1: Ναι, λίγο κουραστική.
0: Από το 1 μέχρι το 10?
1: Θα έβαζα ένα 7.
0: Α, μια χαρά είσαι, μα βάζεις 7. Μάνια μου, 1, 2, 3 και... Εύκολο.
1: Ναι, ναι, είναι Οικονομόπουλος, πρέπει δεν πρέπει.
0: Μπράβο! Μπράβο σου, κορίτσι μου!
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχεις ξανακερδίσει?
1: Έχω, ναι.
0: Πρόσφατα?
1: Ναι, αλλά άλλο δώρο.
0: Α, άμα ήταν άλλο δώρο, εντάξει. Λοιπόν, στείλε μου τα στοιχεία σου στο Viber. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια. 2-11-779-31. Λοιπόν, πάμε για το πακετάκι Combo Pizza Fan. Έχει μέσα μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέρκερ, μια μακαρονάδα. Όλα αυτά για εσένα που θα κερδίσεις αμέσως τώρα, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
2: Δία.
0: Ολυμπία?
2: Όχι, Δία, Δία, από το Κωνσταντία.
0: Αντία, ωραίο το, από το Κωνσταντία, Κωνσταντίνα δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
0: Από πού τηλεφωνείς?
2: Είμαι και Σισιά τώρα.
0: Ψώνια?
2: Όχι, όχι, μόλις χόλασα.
0: Α, και πας σπίτι, ε.
2: Ναι, ναι.
0: Από τι ώρα δούλευες?
2: 9.30.
0: Πω, πω, όλη μέρα. Όλη
2: μέρα. Ναι.
0: Λοιπόν, Δία μου, 1, 2, 3 και... Εύκολα σήμερα.
2: Μαζονάκης,
0: ναι.
2: Αγαπώ σημαίνει.
0: Μπράβο! Μέχρι και εγώ τα βρίσκω, φαντάσου. Είναι του και άτα. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου. Φιλάκια!
2: Γεια!
0: Yeah. Αυτό ήταν λοιπόν το βέσο τραγούδι. Δώσαμε και τα δύο δώρα πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ χαρούμενοι είμαστε γι' αυτό, γιατί άλλες φορές παιδευόμαστε λιγάκι και μπορεί να μην δώσουμε και τα δώρα, βέβαια. Προς το παρόν, θα ακούσουμε ένα ντουέτο από τα παλιά. Ένα ντουέτο το οποίο είναι, θα μείνει για πάντα ανεξίτηλο και θα είναι για πάντα χαραγμένο στην καρδιά μας. Είναι η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Και κοιτάω για αυτόν τον τύπο. Έχει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία. Αυτός ξεκίνησε από 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Μετά έβγαζε κοτοπουλάκια. Μετά τα πουλάκια έπαιρνε άλλες κότες.
2: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή πεθαίνει ένας θείος του και του αφήνει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία.
3: We'll be back.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
14: Στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
15: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
16: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
18: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
19: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια τμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
23: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
22: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
23: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
22: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
24: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
5: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
6: Γράφε 2831-030-250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-30250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-30250 για το ραντεβού. Τέλεια.
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά. Για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831074770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
11: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
12: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
11: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
12: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
11: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
13: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
14: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
13: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
14: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένω εδώ.
13: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
14: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
13: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Άκου μουσική.
17: Άκου μουσική.
16: Νιώσε το ρυθμό.
18: Άκου δυνατά.
19: Άκου μοναδικά.
20: Αλφα.
16: Εδώ.
20: Τα ακούς
16: όλα.
21: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης,

0: 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
2: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
13: Χθες τι είπα θα μας, παιδιά. Μόλις τελειώσαμε, είχαμε κάτι γυρίσματα αυτά τα σκετσάκια.
14: Κάνατε τα σκετσάκια.
13: Ήμασταν σε μια περιοχή λίγο έτσι μακριά και σταματάω να φάω. Και μου πρέπει να ήταν αυτός καινούριο σερβιτόρος. Μπορεί να ήταν και η πρώτη του μέρα, δεν τον ρώτησα μετά. Του λέω μια χωριάτικη και αυτός μου φέρνει γκουροντομάτα. Και του λέω, φιλαράκι, του λέω, εγώ σου είπα χωριάτικη. Ναι. Και μου ρωτάει, τι να τη βάλω, λέει, για να γίνει χωριάτικη. Εδώ τι να σου πω, βάλεις ένα τσεμπέρι, λέω, βάλεις μια γλίτσα, φόρα και ένα ταγάρι και φέρ' την, λέω.
14: Καλά του.
15: Bye, Valentino. Don't stop.

0: 104,6.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
0: προπονητική,
2: αισθητική,
0: διοίκηση,
2: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28 310 24 111.
0: Και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Δύναμη,
0: εμπειρία,
3: γνώση,
0: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
0: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
0: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 310 50 383 και 6974 901 553.
0: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
5: Μιλιέμαι τα μάτια σου.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
6: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, ούτε να ανθούμε.
4: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
0: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
12: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
13: Βρήκα φοβερή ταξιδιωτική προσφορά.
14: Για πες.
13: Φοβερή.
14: Πού?
13: Βερμούδες με 10 ευρώ.
14: Όχι ρε φίλε.
13: Ναι φίλε.
11: Αλφα FM
15: 104,7.
16: 104,7.
15: Ο μόνος τρόπος να πεις
16: ραδιόφωνο.
17: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπεστό.
4: Θέλω να πω ένα νέο πολύ σοβαρό.
5: Ναι, ναι.
4: Και είναι σοκαριστικό.
5: Oh,
4: τα αποθηκευμένα μακαρόνια είναι τεκμήριο και θα φορολογηθούν.
5: Έτσι.
4: Κάνουν ερωτήσεις εδώ οι ακροατές.
5: Ναι.
4: Άμα κερδίσεις τον Τζόκερ, πώς θα πληρωθείς? Τώρα βγήκε αυτή η είδηση ότι θα σου δώσουν ένα ATM στο σπίτι που θα βγάζει 50 ευρώ τη μέρα.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
6: Σε ένα παλιό σαλόνι. Στο σπίτι της μαμάς σου.
2: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδια άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο

0: κινητό αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
6: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
9: Άκου δυνατά,
10: άκου μοναδικά.
8: Αλφα.
7: Αλφα FM 104,7.

0: 104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
1: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούτε DJ Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χοντρική λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων, 28 31 020 590.
7: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
8: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
9: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
10: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
9: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
10: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
9: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
10: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο
11: κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
9: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και Όσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Ρωμαίος!
1: Ιουλιέτα!
0: Από του Μπόστ την Μπένα!
1: Έργο παλιό!
0: Ασύγχρονο!
1: Που αφορά και σένα!
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
1: Ρωμαίος Σακελαρίου!
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
1: Σε ρόλο παραμάνας!
0: Χωρίς καμιά ντροπή!
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
1: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
1: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θέατρο Εροφίλη. Φορτέζα.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Αν είχα μια μικρή ελπίδα, Παναγιώτη μου, να τα καταφέρουμε σαν κοινωνία, ξανεμίστηκαν όλα, φίλε.
6: Γιατί?
5: Όταν χθες το βράδυ με ρώτησε ο Σουβλατζής, κανονική πίτα μου λέει μαύρη ολικής. Εντάξει, τώρα άλλος εδώ κλαίει για τη χώρηση. Και του στέλνει άλλος μήνυμα, του λέει, φίλε, το ότι χώρησες δεν είναι ο λόγος να βάλεις τα κλάματα. Λόγος για να βάλεις τα κλάματα ότι δίνεις το Μάιο Πανελλήνιες. Και ακούς πως ο Τσίπρας του χρόνου θα τις καταργήσει.
6: Πω πω φίλε, έχεις μεγάλο δίκιο φίλε.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Αλφα FM
2: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων.

0: απομάκρυση μπαζών και επιχρήσματα.
1: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
0: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
3: Με τα μάτια σου.
2: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
4: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, ούτε να ανθούμε.
2: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω. Αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά. Για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831-075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Τι νέα, πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση.
13: Κουτεντάκης.
12: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
15: Αν χαλάσει όμως...
13: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
18: Ήταν ένας κύριος, δεν ήταν από την Ελλάδα, και πουλούσε κεριά. Εγώ ήμουν πάνω στη σαστίδα μου και έπρεπε να κατεβάσω με το μωρό, αγκαλιά, άρχισαν κάτι πυροτεχνήματα εκεί να μην φοβηθεί. Και έτσι δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τι μου λέγανε. Και μου λέει αυτός ο κύριος, μου λέει: «Θέλεις λαμπάντα?» Λέω: «Sorry, φιλαράκι, δεν χορεύω». Πού το θυμήθηκες, λέω, αυτό το τραγούδι.
19: Ο άντρας στέκεται με τα πόδια έτσι.
20: Θυμόμαστε, Ράνια μου,
19: ανοιχτά. Η γυναίκα βάζει το πόδι ανάμεσα στα πόδια του άντρα.
20: Το
19: τουρλώνει τον ποπό, το πιάνει από τη μέση, ακριβώς πάνω από το δικό του ποπό και πάει.
18: Αυτό που λες το έχω δει σε τσόντα.
21: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28310-24111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
11: Αλφα.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770 για

0: πάρτι που γράφουν ιστορία.
1: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Αυτή στη Φόρμουλα 1 όλο στροφές και γύρω γύρω να με. Κάντε και κάνα παρκάρισμα να με. Εκεί φαίνεται ο οδηγός.
7: Είπε το άλλο.
8: Σήμερα λέει πήγα σούπερ μάρκετ και είδα μια ωραία κοπέλα σε ένα διάδρομο να αγοράζει σερβιέτες στην πλησίασα και τη ζήτησα να βγούμε μετά από 5-6 μέρες.
9: Μπαμπά! Έμπαμπα! Μπαμπά! Έμπαμπα!
10: Έλα!
9: Μπαμπά! Ποια είναι η διαφορά του δωρεάν με το τζάμπα? Θα σου εξηγήσω, παιδί μου. Ας πούμε, το σχολείο που πας εσύ είναι δωρεάν.
10: Ναι.
9: Αλλά εσύ τζάμπα πας.
11: Πες μου αλήθεια, πες μου αλήθεια, με έχεις ξεπεράσει.
12: Δώσε μου λίγο χρόνο.
11: Δεν είσαι σίγουρος?
12: Μα δεν μπορώ να θυμηθώ με τίποτα ποια είσαι.
9: Τέλεια. Ρε εσύ, έχει τίποτα το ψυγείο? Δεν ξέρω, ρε μαλακά, κοιτάς μου, και εμένα από χθες ούτε μου μιλάει ούτε τίποτα.
13: Αν θέλετε γυναίκα που να μην σας τρέχει στα ζάρα, βρείτε μια που να έχει δουλέψει εκεί.
8: Σωστό.
13: Θες να δούμε ταινία? Αμέ, ποια? Τα Σαγόνια του Καγαρία. Τι υπόθεση έχει για ένα άλογο που θέλει να γίνει τραγουδιστής?
9: Σεξ κανείς? Σαν Ολυμπιονίκης. Δηλαδή, κάθε 4 χρόνια.
8: Έτσι.
10: Λέω να δοκιμάσουμε την πίπα της Ειρήνης. Συμφωνώ. Κι εγώ. Ειρήνη, έλα λίγο να σου πω κάτι.
8: Τι φλάκες είσαστε.
10: Τι φλάκες.
8: Άντε τώρα, πρωί.
10: Δες όλα εγώ αυτά.
12: Το παραδέχομαι, σε απάτησα.
11: Πώς μπορείς να πας με άλλη?
12: Δεν ήταν άλλη, πάλι με την ίδια σε απάτησα.
10: Παιδιά, έπρεπε να κλείσετε το δικό μου που ήταν το πιο ωραίο. Για να βγει και το τρέιλερ.
12: Ναι, ήταν πιο ωραίο το δικό μου. Τώρα πρέπει να βρούμε κι άλλο καλό.
8: Σιγά με το βάλω στο τρέιλερ.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Αλφα FM 104,7.
2: 104,7.
1: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Bye.
1: Πύργο Live. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
7: Με τα μάτια σου.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
8: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
6: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: μα σύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου,
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
10: τρεχάτε για να δείτε.
11: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Ναι.
5: Από τη Δημοτική Αστυνομία, από την Ελευσίνα τηλεφωνώ. Φαίνεται μια απλήρωτη κλήση που έχετε.
4: Όχι, όχι, όχι. Έχω πληρώσει και τις δύο μου κλήσεις και έχω πάει στο Δημαρχείο.
5: Ναι, από το Δήμαρχο μου ήρθε το χαρτί και μου είπανε τελικά ότι φαίνεται ότι δεν το πληρώσατε.
4: Τώρα μάλλον κοροϊδευόμαστε. Εγώ το χαρτί της κλήσης δεν το έχω, γιατί είχε γίνει πέρυσι αυτό δύο φορές.
5: Πού τις παίρνετε τις κλήσεις τόσες πολλές συνέχεια?
4: Έτυχε πέρυσι να το αφήσω δύο φορές.
5: Μα αφού ξέρετε ότι σας γράφουνε τώρα, γιατί μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία? Και τώρα τι θα κάνουμε εδώ που φαίνονται απλήρωτες?
4: Δεν ξέρω, μπορείς να μιλήσεις λίγο εσύ.
5: Εγώ να μιλήσω, πού να, τι να πω?
4: Όχι, όχι, εσείς ποιος κύριος είστε?
5: Εγώ λέγομαι Ελευθεριάδης. Είμαι υπεύθυνος στη γραμματεία του Δημάρχου από τη Δημοτική Αστυνομία.
4: Ναι, εγώ όμως είχα έρθει πριν δύο εβδομάδες εκεί. Είχα μιλήσει με έναν κύριο, δεν θυμάμαι το όνομά του.
5: Με τον κύριο Μπάμπη.
4: Μου είχε πει ότι φαίνονται πληρωμένες οι κλήσεις. Πώς γίνεται τώρα να με καλείτε και να μου λέτε ότι δεν είναι πληρωμένες?
5: Τι να σας πω, πόσο είχατε πληρώσει την πρώτη κλήση? Για να δω αν είναι η σωστή να κάνω.
4: 40 και 40.
5: 40 και 40, ακριβώς αυτά τα νούμερα έχω και εγώ. Δεν σας κάνανε έκπτωση?
6: Δεν ξαναπάρει.
5: Δεν την ξαναπέρνω.
6: Έλα, θα μιλήσει.
5: Ο άλλος είναι έτοιμος για αυτό.
7: Ο άλλος είναι έτοιμος.
5: Γιατί θα μας βρήσει?
7: Έλα, μίλα, Γρηγόρη.
4: Ναι.
5: Ρε Σοφία, γιατί κλείσε το τηλέφωνο?
4: Λοιπόν, εγώ θα έρθω στο Δημαρχείο σε λίγα.
5: Και θα τα κάνω λαμπόγια. Δεν είμαστε το Δημαρχείο. Και θα τα κάνω λαμπόγια. Τηλεφωνούμε από το ραδιόφωνο να σε πάρουμε για χρόνια πολλά.
7: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι.
4: Εντάξει, τα είδα όλα τώρα. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι.
5: Χρόνια σου πολλά.
7: Αυτό.
4: Θα σ' αγαπώ πολύ.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Πέτρος Καράς. In the mix. In the mix.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Όλοι αυθόρμητα να πω για ακόμη μια φορά www.nikoskaloudis.com, το πλήρως ανανεωμένο και εύχριστο site του Νίκου Καλούδη.
4: Τι γίνεται, Νικολάκη, πάει καλά?
3: Να βρείτε το site.
5: Θα κλείσουμε την εκπομπή ποτέ?
4: Καλά, ρε Νίκο, μου φανάζει. Τόσο είμαστε φίλοι ξαφνικά, γίνεσαι εχθρός.
5: Πάει και 56!
3: Επιβάλλεται όμως.
6: Κάνει και σε μένα, παιδιά, όταν κυλώ την εκπομπή.
5: Έλα, παιδιά, πάει και μια τέτοια πυρέ να
4: τελειώνει. Μας μιλάει άσχημα. Εγώ θα ήθελα να κάτσουμε λίγο ακόμα, να χαλαρώσουμε λίγο.
3: Δίνουμε ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα.
5: Εντάξει, 20 ώρες θα γίνουν 19! Τι θα γίνει?
3: Και να θυμάστε κάτι!
7: Κονούσα!
4: Ρε, εσύ γίνεσαι πολύ άγριος.
5: Τι έγινε, Νικολάκη, να το προλάβαμε! Έτσι!
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
8: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
8: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

είμαστε μαζί όπως το είχα ονειρευτεί. Θα σου ανοίξω την καρδιά μου και θα σου πω όσα δεν έχω ξαναπεί. Τώρα που είμαστε

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
4: Με τα μάτια σου.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
5: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
3: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Ναι.
8: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
8: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπαΐλο από την Ιερά Μονή Πετράκη, παίρνω από την Αθήνα.
7: Καλημέρα.
8: Σας παίρνω για ένα αίτημα το οποίο έχει έρθει από την Ιερά Μονή Αγίων Πάντων στη Βελιμάχη της Τριτέας.
7: Ναι, για πες μου.
8: Μ' ακούτε?
7: Ναι, ναι, ακούω.
8: Πρόκειται για τη βάπτιση που έχετε κανονίσει στις 10 Ιουνίου, ώρα 6.30 το απόγευμα.
7: Είστε από το Σφαίρα, ε!
9: Αχ, την πατήσαμε!
10: Όλοι ακούτε Σφαίρα! Μα τι θα γίνει, ρε παιδιά, με αυτό το πρόβλημα?
9: Θα μιλάει στον Ενικό στο Πάτερ.
7: Ε, γι' αυτό.
8: Δεν γίνεται αυτό, δεν είναι σεβασμός. Αυτός θα καείται στα καζάνια της κολάσεως.
6: Πρωινό Σφαίρα, 102,2.
1: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Δεν σας είπα τι έπαθα.
12: Τι έπαθες?
11: Μπαίνω σε ταξί.
12: Οχ.
11: Μύριζε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
12: Το ταξί!
11: Ναι. Ο ταξιτής άρχισε να μου μιλάει στο πληθυντικό.
12: Έγινε.
11: Στο ράδιο να πούμε έπαιζε Χατζηδάκης.
12: Ω, εντάξει.
11: Με το που κάνει 10 μέτρα το ταξί, ανοίγω την πόρτα, κατεβαίνω να πούμε αμέσως.
12: Γιατί?
11: Δεν είναι να παίζει με αυτά τώρα, λέω. Φίλε, ανακάλυψα πώς λέγονται τα παλώμενα pay.
12: Πώς?
11: Πώς? PayPal.
12: PayPal!
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104.7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα FM.
2: Ακούστε.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Ένα υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ. Του έδωσε τον αναπτήρα, μου τον πήρε και δεν μου τον επέστρεψε ποτέ. Αρχίσαμε. Να σου πω, βλέπω εδώ, Σαμαράς έκανε διαφήμιση με παιδάκια εδώ πέρα που για το...
7: Ναι. Για την προεκλογική καμπάνια.
6: Δεν ξέρω, θα κάνει με παϊδάκια. Τώρα, του λέω, εδώ μιλάμε για τι να ψηφίσει, να πούμε, και του λέω, το νου σου, του λέω...
7: Είμαι προβληματισμένη πολύ.
6: Κοιτάξτε, ρωτήστε να πάμε σε δεύτερες εκλογές και να πέσει η Κυριακή της Αποκριάς, να τρέχουμε στα εκλογικά κέντρα σαν κολομπίνες όλοι.
0: 104,7.
1: 104,7.
8: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Sfera Mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα, όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα ως μου,

0: Radio Alpha 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Τι έγινε, ρε γυναίκα?
6: Τίποτα.
5: Έλα, πες τι έγινε.
6: Τίποτα.
5: Έλα, ρε μωρό, πες.
6: Να, είδα κάτι παπούτσια και έχουν.
5: Έλα, δεν είναι τίποτα. Θα περάσει να μου.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
4: Με τα μάτια σου.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
5: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
3: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
0: Αλφα στους 104,7.